0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
2: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Δεν είσαι εδώ.

0: να σου πω.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Νόβα 9.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς. Ήσαν όλα τα άνθη, κάποτε μαραθείς. Σήμερα είσαι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις, τα όνειρά μου.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ και εσύ.

0: έχει.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio News Today.

www.novaradio.gr. Θέλω να φεθώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
14: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
4: Επίθεση, θέλει.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
15: Με την υποστήριξη του Nova 931.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
19: Nova 931.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν τεθεί υποκράτηση και να ανακρίνονται. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Σιάτλ, τον ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Η αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτηρίσε μέσω του ραδιοφώνου του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως είναι η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλική και παραβάσει του νόμου περί ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλιστα στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πολύ.
1: Είσαι παλιοχαρακτήρας, λέει Αρέλα, το ξέρεις εσύ απέναντι, γιατί σε βλέπω που με βλέπεις και μόνο με τα μάτια συνεννοούμαστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τις 8 είμαστε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στον Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα, είτε είσαστε εδώ, είτε είσαστε στην ελληνική περιφέρεια, είτε φεύγετε σήμερα. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε, είτε δεν έχει σημασία αν φύγετε ή δεν φύγετε, παραμείνετε εδώ και κάνετε τις ημερήσιες εκδρομές σας σε διάφορες περιοχές εδώ στο Λεκανοπέδιο. Όπως και να έχει, παρέα θα κάνουμε, το θέλουμε και το επιδιώκουμε, να σας πω την αλήθεια. Πριν πάω στον καλεσμένο, το έλεγα και χθες, γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έβλεπα κάποια στοιχεία μιας έρευνας που λέει τέλος πάντων ότι είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά τη χρησιμοποιούμε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια έρευνα, λέει, που έχει κάνει η Διανέωσης. Βεβαίως θα μου πεις τι σημαίνει τη χρησιμοποιούμε, ψάλτη. Κάποιοι τη χρησιμοποιούν για να αλλάζουν φωτογραφίες, για να πειράζουν τις φωτογραφίες τους. Κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, ψάχνοντας να βρούνε μαγειρικές συντάγες. Κάποιοι ψάχνουν πιο πολύ την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο ανησυχούν αυτοί που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης? Λοιπόν, φαίνεται να υπάρχουν ισχυρά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που έχει ανησυχία όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ενδεχομένως για παραπληροφόρηση ή ψευδές περιεχόμενο. Το είχαμε κουβεντιάσει με τον καθηγητή πάνω στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Ροδαφινό, ο οποίος μας έλεγε ότι πάρα πολλές φορές στις εργασίες τις οποίες έβαζε στους φοιτητές του, στους μαθητές του, η τεχνητή νοημοσύνη έβγαζε στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν. Ή τέλος πάντων έβαζε παραπομπές οι οποίες ήταν ανύπαρκτες. Επίσης άλλοι ανησυχούν διότι μπορεί να προκαλέσει αδράνεια της κριτικής σκέψης του μαθητή, του φοιτητή, του απλού πολίτη. Άλλοι φοβούνται κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικό έγκλημα. Άλλοι ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει βεβαίως και ένα ισχυρό κομμάτι που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα δημιουργήσει ζήτημα με απώλεια θέσεων εργασίας, κάτι το οποίο έχει φανεί σε κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά και άλλα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία τους και μας απασχολούν. Αυτό όμως που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που διάβασα σε ένα άρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου, που κατά την άποψή μου ήταν συγκλονιστικό. Αναφέρεται στους νέους μπαμπάδες και τις νέες μαμάδες ενδεχομένως, αλλά οι μπαμπάδες κατά κύριο λόγο, όπου υπάρχει, λέει, ένα application που λέμε στα ελληνικά, μια εφαρμογή που ουσιαστικά τι κάνεις, την κατεβάζεις λοιπόν στο κινητό σου, ηχογραφείς ένα δείγμα της ομιλίας σου, διαβάζεις ρε παιδί μου ένα κείμενο από μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία. Και αυτό λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη φωνή σου, το ηχόχρωμα, πώς το λένε, πώς εκφέρεις το λόγο κλπ, φτιάχνει ή χρησιμοποιεί παραμύθια και βάζει τη φωνή σου για να διαβάζεις, υποτίθεται, τα παραμύθια για να τα ακούει το παιδί σου και, ξέρω εγώ, να το ηρεμείς ή τέλος πάντων να το κοιμίζεις κλπ. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Γεωργακόπουλος, και είχε απόλυτο δίκιο, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο χρόνος τον οποίο θες να αφιερώσεις για το παιδί σου δεν θα το κάνεις, γιατί ενδεχομένως να έχεις πιεσμένο πρόγραμμα ή γιατί, ξέρω εγώ, έχεις άλλες υποχρεώσεις οι οποίες τις βάζεις πιο μπροστά και αφήνεις αυτόν τον πολύτιμο χρόνο να μην τον αφιερώσεις, να μην τον δώσεις στο παιδί σου. Είναι εντυπωσιακό. Είπαμε, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις σημαντικές, αλλά όχι να φύγουμε και από αυτά που πρέπει να κάνουμε. Από αυτά που οφείλουμε να κάνουμε για τις επόμενες γενιές. Ε? Και δεν έχει καθόλου άδικο. Και προφανώς θα έρθουν και άλλες εφαρμογές αργότερα, οι οποίες θα μας περιχαρακώσουν ακόμα περισσότερο. Ενδεχομένως στον εαυτό μας και όχι στους γύρω μας. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, είναι κτηνοτρόφος, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται, έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον να γίνει σήμερα στο νησί, με αφορμή τον αυθόδη πυρετό και τις καθυστερήσεις κατά κύριο λόγο αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνω, ότι τα τυριά με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο, τα τυριά τα οποία είχαν παραχθεί στο νησί, διοχετεύονται στην αγορά, ούτως ώστε να έχουν οι κτηνοτρόφοι εκεί ένα έσοδο που είναι πολύ σημαντικό, ουσιαστικό για τη ζωή τους, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Επίσης έμαθα ότι καταγράφονται και νέα κρούσματα στο νησί, σημαντικό, ουσιαστικό για τη ζωή τους, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Επίσης έμαθα ότι καταγράφονται και νέα κρούσματα

0: αλλά την έχει ακουμπήσει ο αυθόδης και ο τρόπος συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, τέτοιων κρουσμάτων, είναι πανομοιότυπος. Ουσιαστικά θανατώνονται όλα τα ζώα τα οποία εντοπίζονται, μέσα στα οποία εντοπίζονται να υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο. Σήμερα το Brent έπεσε 6%. Αν δεν πέσει και η τιμή στην Αντλία σήμερα, όχι αύριο, σήμερα λέει, το τονίζω, 6%, τότε μας κλέβουν και η κυβέρνηση τους καλύπτει. Κυριάκο, δεν είναι τόσο απλό. Η τιμή του Brent δεν περνάει άμεσα στη μέση των δηληστηρίων. Αυτό είναι το ζήτημα, να ξέρεις, επί της ουσίας. Αλλά τις επόμενες μέρες προφανώς. Όντως, η τιμή του Brent είναι τώρα 6,4% χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή της Παρασκευής. Διότι τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε ουσιαστικά σταματημό των χτυπημάτων. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δίνεται η ευκαιρία στο διάλογο και αυτό είναι ανάσα για τους ανθρώπους και προφανώς για την αγορά γενικότερα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ο κύριος Γιαννίρης που είναι στην παρέα μας βρήκε τον κύριο Στρατή Κόμβο, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για τη σημερινή κινητοποίηση, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και γιατί γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Καλημέρα κύριε Γραμματέα, καλημέρα κύριε Κόμβο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί κάνετε κινητοποίηση σήμερα, τι γίνεται, δεν έχουν δοθεί τα χρήματα των αποζημιώσεων?
1: Φυσικά το πρωτεύον είναι αυτό, ότι δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις, δεν έχει δοθεί καμία χρηματική ενίσχυση για το χαμένο εισόδημα όλων των κτηνοτρόφων του νησιού 4 μήνες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά διωκόμαστε, παρόλα αυτά διωκόμαστε για παρακόλληση κοινωνιών τότε στον αποκλεισμό του λιμανιού.
0: Α, ήταν με
1: και σήμερα, ναι, 25 άτομα μας τραβάνε σε ανάκριση για το λόγο που κλείσαμε το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τα αυτονόητα. Προσπαθούσαμε να δικαιωθούμε για το βιός μας, για να επιβιώσουμε.
0: Ναι, ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι θέλατε ουσιαστικά να δημοσιοποιήσετε το πρόβλημα. Γι' αυτό
1: μα δεν κάναμε καμία παρακόλληση συγκοινωνιών. Ναι. Συγκοινωνία γινόταν κανονικά, αποκλείσαμε συμβολικά όλα τα φορτηγά. Την τροφοδοσία δηλαδή του νησιού. Όπως δεν φεύγαν τα δικά μας, όπως δεν αφήνανε εκείνοι που κάνανε παρακόλληση να φύγουν τα δικά μας φορτηγά με τα τυριά προηγούμενης ορίμανσης, παλιάς ορίμανσης. Και ήταν εντελώς παράλογο, αυτό κάναμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ποιος κάνει παρακόλληση κοινωνιών αυτή τη στιγμή?
0: Επί του πρακτέου, τι γίνεται με την κατάσταση, με την κτηνοτροφία?
1: Ο αυτόδης συνεχίζει να θερίζει κοπάδια. Ναι. Αυτή τη βδομάδα είχαμε 12 κρούσματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν είναι περίεργο? Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυστηρά μέτρα αναφορικά με την προσπάθεια να μην υπάρξουν νέα κρούσματα μετά από καιρό. Δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν κρούσματα?
1: Κοιτάξτε, για να αναχαιτήσει μια ζωονόσο πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Εδώ δεν είχαμε σχέδιο από την αρχή και ούτε έχουμε τώρα, 4 μήνες μετά. Και έπειτα τα μέτρα βιοασφάλειας που λέτε και προστασίας, μόνο για το κτηνοτρόφο, για τον απλό κτηνοτρόφο λειτουργούν και γίνονται και έλεγχοι και γίνεται και καταγγελίες. Για τα μέτρα πρέπει να πάρει η περιφέρεια και το κράτος, δηλαδή σε κομβικά σημεία, σε δρόμους με συνεργεία απολύμανσης. Ξεκινήσαμε όταν ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα με 16 συνεργεία και έχουν μείνει 8. Δηλαδή μειώσαμε τα μέτρα στους δρόμους στο μισό.
0: Ναι.
1: Όπου υπήρχε καθαρή περιοχή που δεν είχε βγει κρούσμα, το αποσύραμε το συνεργείο. Δηλαδή τι λέμε, σαν να λέμε ελάτε, περάστε, μολύνετε και εδώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί είμαι απλός αγρότης, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ευτυχώς από ό,τι καταλαβαίνω που υπάρχει η δυνατότητα να στέλνετε τα τυριά τα οποία έχουν ήδη παραχθεί.
1: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο.
0: Δίνει μια ανάσα οικονομική,
1: Σίγουρα. Με αυστηρούς ελέγχους φεύγουν. Φεύγουν τα τυριά για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν τα τυροκομεία και να συνεχίζεται η παραλαβή και η τροφόμηση του γάλακτος.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί επίσης μου λέγανε συνάδελφοί σας, κύριε Κόμβο, την Παρασκευή που μίλησα με κάποιους από αυτούς, μου λέγανε ότι αυτοί, θυμίζω, ότι ήταν έτοιμα να σφαχθούν κάποια ζώα εν ώψη της Πασχαλιάς. Τα ζώα αυτά παραμένουν προφανώς εν ζωή και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα ζώα αυτά, τα οποία
1: φυσικά,
0: πρέπει
1: αυτά
0: να τα
1: ιστούν. Τα αρνιά θα γίνουν πρόβατα τώρα.
0: Πρέπει να τα ιστούν προφανώς.
1: Φυσικά. Ανεβάζουν το κόστος παραγωγής. Ανεβάζουν το κόστος αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Πιστεύετε?
1: Και δεν ξέρω πώς θα διοχετηθεί αυτό. Δηλαδή και το νησί μας εισάγει τώρα κρέας από αλλού, αν είναι δυνατόν.
0: Που γενικά ήσασταν αυτόν.
1: Αυτάρκης.
0: Καλύπτατε τις ανάγκες.

0: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει να εμείς οι κινητοποιήσεις μας σκοπό έχουν αυτό. Να σκύψει η κυβέρνηση και το Υπουργείο πάνω στο πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ενεργό, όπως ενεργή είναι και η νόσος, παραμένει εδώ και πρέπει το Υπουργείο να βρει λύσεις. Πρέπει να σχεδιάσει πώς θα εκριζωθεί η νόσος. Πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν προχωράμε σε εμβολιασμό από τη στιγμή που υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Δεν είναι ευλογιά που δεν υπήρχε εμβόλιο και αναγκαζόταν να κάνουν παράνομα. Εδώ υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΦΣΑ.
1: Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εμβολιασμός. Ε?
0: Τίποτα. Ούτε το συζητάνε καν. Μάλιστα. Και αυτό σκέφτομαι. Γιατί. Που είναι, μπορεί να προστατεύσει. Δεν λέμε εμείς θα σωθούν όλα τα κοπάδια, θα σωθούν όλα τα ζώα. Αλλά θα προστατεύσει υγιείς εκτροφές, θα τις προστατεύσει το 80% να μολυνθούν.
1: Κύριε Κόμβο, εσείς δεν είχατε περιστατικά ευλογιάς στο νησί. Είχατε μόνο αυτό.
0: Όχι. Είχαμε ευλογιά, είχαμε το 18 εμείς, ναι, το 17.
1: Ναι. Ναι. Δεν είχατε πιο φρέσκα περιστατικά, δεν έχετε.
0: Όχι. Όχι, είχαμε πριν 2 χρόνια ένα. Ένα μοναδικό περιστατικό το οποίο το προλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες,
0: κύριε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στρατής Κόμβος, ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα στο νησί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Λέσβος, η Μυτιλήνη δηλαδή, η Λέσβος σωστότερα και ορθότερα, και κρέατα είχε παραγωγής και τυριά. Ευτυχώς που τουλάχιστον τα τυριά, ξαναλέω, μπορούν και εξάγονται από το νησί. Η ποσότητα η οποία είχε παραχθεί. Και θυμίζω στην αρχή ότι είχαμε και ζήτημα με το γάλα, διότι μαζευόταν το γάλα και δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν και το πετάγαμε και το γάλα. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και με το Υπουργείο Γεωργίας για να δούμε την ιστορία αυτή από την οπτική του Υπουργείου, γύρω από τα μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη και γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, προλαβαίνω να πω 2 πράγματα. Καταρχήν, βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο η κίνηση στο κλασικό σημείο εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Μεταμόρφωσης, όπου γίνονται και έργα. Χθες πέρασα και είδα το μέτωπο εκεί των έργων έχει απλωθεί, άρα γίνονται προσπάθειες για να υπάρξει ανάσα στο κομμάτι εκείνο, στην έξοδο, ξαναλέω, στο ύψος Μεταμόρφωσης που πηγαίνει προς τη Λαμία, προς την Κηφισιά δηλαδή. Αλλά βλέπω όλο το ρεύμα προς το Μαρκόπουλο, εκεί στο ύψος Μεταμόρφωσης, έχει αρκετή κινησούλα πιο πίσω από το ύψος περίπου, ποια λεωφόρος Δημοκρατίας, πιο πίσω ακόμα από την έξοδο 7. Περίπου από την έξοδο 7, νωρίτερα από την έξοδο 7, στο ρεύμα επαναλαμβάνω προς το αεροδρόμιο, και πάει έτσι με κίνηση περίπου μέχρι την έξοδο 9, μετά ανοίγει, στο ύψος του Ηρακλείου δηλαδή, μετά ανοίγει. Το ποτάμι έχει φορτώσει λίγο παραπάνω, μήπως έχει συμβεί και κάτι εκεί στο ύψος των Σεπολίων, στο ρεύμα ανόδου, και το ρεύμα καθόδου όμως έχει λίγο περισσότερο κίνηση σε σχέση με πριν. Καλύτερα είναι σαφώς τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών για τέτοια ώρα, υποκανονικές συνθήκες. Όπως επίσης νομίζω ότι και εδώ στο λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, γιατί φύγαν τα πρωινά πλοία. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα κυκλοφοριακά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα ούτε στην Κηφισίας ούτε στη Μεσογείων από τους βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Για να δω και το κέντρο. Εντάξει, μοναδικό σημείο που θα έλεγε κανείς ότι έχει κίνηση είναι εκεί στην Καλλιρόης. Είναι το κλασικό σημείο μπαίνοντας από τη Συγκρού. Όχι όμως τόσο πυκνό. Όχι τόσο πυκνό το πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, αυτά, είμαστε στις 8:25 πρώτα λεπτά, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων. 5 πιστοποιημένα πτυχιακά προγράμματα σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr. Αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω λίγο χρόνο, μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι, άρα προλαβαίνω να πω και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Δεν είδα τα. Γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα τι γίνεται και με το χρυσό. Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.088,7 δολάρια η ουγγιά. Σε μια τιμή σχετικά χαμηλή, θα έλεγε κανείς, μετά από τα 5.000 και κάτι. Όμως το ψυχολογικό όριο των 4.000 το έχει περάσει. Τα χρηματιστήρια στην Ανατολή που είναι ανοιχτά, τα βλέπω γενικά σε θετικό πρόσημο. Καλά πάει η Αυστραλία που έχει μια σημαντική άνοδο 1,33%. Το Τόκιο ενισχύεται κατά 0,24% τώρα. Το Χονγκ Κονγκ πάνω 0,75%. Και η Σανγκάη κινείται ανωδικά. Γενικά θα λέγε κανείς ότι είμαστε σε ανωδική πορεία στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Να δούμε τι θα κάνει την εβδομάδα αυτή και η Ευρώπη. Λέγαμε και κάποια στοιχεία την χθεσινή ημέρα και για τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας και πώς πάνε τα πράγματα σε επίπεδο Ευρώπης και τι γίνεται και με την Ελλάδα, που παρά την άνοδο συνεχίζουμε να είμαστε γενικά σε καλό δρόμο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
17: Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρυθμίσης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Μεγάλη πτώση κοντά στο 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι τέσσερις συμπεριλαμβανομένοι ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως τέθηκε υποκράτηση ύποπτος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ή που δείχνουν, τέλος πάντων, σωστότερα τη σχέση του Έλληνα με τα τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή, πόσα λεφτά σε τυχερά παιχνίδια επένδυσαν, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, τυχερά παιχνίδια. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λοιπόν, το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, τυχερά παιχνίδια, τα επίσημα, τα νόμιμα, 3,73 δισεκατομμύρια. Αύξηση από το 24, 6,74%. Από αυτό το ποσό, από τα 3 δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, το 61% είναι από τα επίγεια παίγνια και το 38% από τα διαδικτυακά. Δηλαδή 4 στα 10 ευρώ διαδικτυακά, 6 στα 10 είναι τα επίγεια. Τα αριθμολαχεία κατέγραψαν το μεγάλο μερίδιο των ανακαθάριστων εσόδων στα επίγεια, σχεδόν 40%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα κρατικά λαχεία δεν πάνε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλλον πέρασανε και οι εποχές που οι λίγο μεγαλύτεροι ασχολιόντουσαν με αυτά. Στο διαδίκτυο, λέει, αυτό έχει το ενδιαφέρον. Το στοίχημα, λέει, προκαθορισμένης απόδοσης αντιστοιχεί στο 40% του τζόγου. Το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, σχεδόν το 60%, προέρχεται, λέει, από τα υπόλοιπα online παιχνίδια, όπως είναι, λέει, το live casino, το poker και τα slots. Πόσο μακριά μου φαίνονται εμένα όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Τώρα που σας λέω τα στοιχεία αυτά, προλαβαίνω να σας πω, θέλω να σας πω, κάποιες στιγμές στο παρελθόν είχα μιλήσει με ειδικούς οι οποίοι ασχολούνται με τις έξεις. Και μου λέγει ότι η έξι δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο, ας πούμε, το τσιγάρο, δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι, μου λέει, είναι και τα κομμάτια αυτά. Του πόσο άρρωστος, εντός εισαγωγικών, είσαι που δεν μπορείς να ελέγξεις το χρόνο που αφιερώνεις σε αυτή την υπόθεση, στον τζόγο. Και μου έδωσε και κάποια στοιχεία αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Είναι συγκλονιστικά το πόσο μπορεί εύκολα ο οργανισμός να ξεφύγει από αυτές τις διαδικασίες. Χρωστάω κάτι που έχω μάθει για το θέμα των σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, διότι περιμένουμε να δούμε μέχρι τις 3 Αυγούστου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, τα βασικά προϊόντα, τα οποία θα είναι περίπου 2.000, τα οποία θα πάμε σε μία μείωση από 5 έως 20%. Αυτό θα ξεκινήσει, θυμίζω, 31 Αυγούστου. Για να δούμε αν θα κρατήσει 3 ή 4 μήνες. Προς το παρόν, λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης έχει την τύχη, παύλα τυχεία προφανώς, να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές από το μετρό εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Και οι άνθρωποι τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν. Έχουν και συναντήσεις. Συναντήθηκαν και με τον κύριο Ταχιάου, αν δεν κάνω λάθος. Τα έχουν πει κάνα δύο φορές και με το Δήμο της Αθήνας, προσπαθώντας να δουν το μέλλον με αφορμή τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει, η αποκατάσταση προφανώς, και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, οι οικογένειες οι οποίες ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα, για την επόμενη μέρα. Καλημέρα, κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Ψάλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πού βρισκόμαστε καταρχήν, ας μιλήσουμε λίγο προσωπικά αν θέλετε. Έχετε πάθει μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμά σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρηγματώσεις σε ολόκληρο το κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ από το υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο, παντού. Όπου υπάρχει πορτοπαράθυρο, έχει γίνει παραμόρφωση του κτίριου. Oh. Με αποτέλεσμα να γίνουν ρηγματώσεις, οριζόντιες, κάθετες.
0: Υποψιάζομαι ότι όλο αυτό το πράγμα σας ανησυχεί προφανώς.
1: Ασφαλώς. Είναι τεράστιες οι ζημιές που έχουν προκληθεί.
0: Αυτές οι ζημιές έγιναν σταδιακά, κύριε Κουτρουλάρη, ή έγιναν, παιδί μου, μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό?
1: Όχι, κοιτάξτε, μέσα Μάρτη πέρασε κατά το μάσο Μετροπόντικας.
0: Μάλιστα.
1: Και από την ίδια εβδομάδα άρχισαν να εμφανίζονται συμπτώματα όπως στα πρωτοπαράθυλα. Δηλαδή δεν ανοίγαν.
0: Δεν ανοίγαν εύκολα προφανώς, μπλοκάραν αυτά.
1: Ναι, γιατί λόγω της καθίζησης έχει στραβώσει το κτίριο. Οπότε έγινε παραμόρφωση στις κάσες.
0: Ναι, τώρα είναι Ιούλιος. Μιλάτε για Μάρτι. Μάρτι, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος. Τρεις μήνες είχατε κάποιες οχλήσεις από την κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει. Εσείς ενοχλήσατε τις υπηρεσίες για να σας πούν πέντε πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία, τι θα γίνει, πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είσαστε ένα-δύο, είσαστε πολλά διαμερίσματα, που σημαίνει πολλές πολυκατοικίες που δημιουργήθηκαν προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 200 τα καταγεγραμμένα διαμερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε 17-20 πολυκατοικίες.
0: Mm-hmm.
1: Από την αρχή εμείς απευθυνθήκαμε καταρχάς στην Ελληνικό Μετρό και στην Κοινοπραξία του ΑΒΑΤ, mm-hmm. όπου στείλανε τους μηχανικούς τους.
0: Α, έχουν, έχουν δει δηλαδή, τα είδαν τα σπίτια.
1: Τα είδανε, ναι, ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθανε, κάνανε έναν οπτικό έλεγχο 5 λεπτών.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Έτσι, μας είπαν, OK, η δακτήριά σας είναι μια χαρά, είναι ασφαλή, μπορείτε να μένετε. Τα λεκτικά όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και απλώς φύγανε, εξαφανιστήκαν. Και το μόνο που κάνανε, μας λέγανε ότι άμα θέλετε να σας κάνουμε αποκαταστάσεις, που η αποκατάσταση εννοούν τώρα να έρθουν να ρίξουν σοβά και χρώμα πάνω στις δρογμές. Να μην φαίνονται δηλαδή οι ζημιές. Εμείς τους λέγανε, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να γίνουν μελέτες, να δούμε τις στατικότητες των πλημμυρίων.
0: Ναι,
1: το φαινόμενο
0: ταυτονόητα. Ταυτονόητα προφανώς. Ε?
1: Προφανώς. Η αποκατάσταση προκύπτει από μια μελέτη. Έχει τεχνικές προδιαγραφές για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Όχι να τους πίνουν δυο μαστόρια να κάνουν σοβάρισμα.
0: Η παρέμβαση του Δήμου, γιατί ξέρω ότι έγινε συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε συνάντηση ο Δήμαρχος της Αθήνας με τους εκπροσώπους και της Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας κλπ. Έχει αποδώσει κάποια αποτελέσματα.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο και προσωπικά ο κ. Ζώκας στάθηκαν από την αρχή δίπλα μας.
0: Mm-hmm.
1: Και συμφωνήσαν να μας δώσουν και νομική στήριξη και να καλύψουν τα έξοδα για δύο πραγματογνώμονες δικούς μας, όπου θα επιβλέπουν όλες τις διαδικασίες της Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, θέσαμε και στην ένα τοπικό ιατρείο που έχουν κοινοτικό εδώ πέρα στην περιοχή για όποιον χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη ή ό,τι άλλο. Έτσι, και έχουμε και την Τετάρτη νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αναψηφιστούμε.
0: Για την περαιτέρω αξιολόγηση των πραγμάτων, ναι. Να σας πω, κάνατε και συνάντηση με τον κύριο Ταχιάο, νομίζω, σωστά, τον υφυπουργό.
1: Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή?
1: Προέκυψε ότι ουσιαστικά θα καλύψουν τα κόστη από το τεχνικό επιμελητήριο για να στείλει ειδικά κλιμάκια να κάνει κάποιες αυτοψίες. Όπου ξαναλέω ότι αυτές οι αυτοψίες που θα κάνει η μακροσκοπική έλεγχη που λένε είναι οπτικός έλεγχος. Δηλαδή κοιτάνε και βλέπουν αν η εικόνα του κτηρίου υποδηλώνει κίνδυνο να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή μόνο του. Αυτό ουσιαστικά είναι η μελέτη που εννοούν. Mm. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί okay, το κτίριο μπορεί να μην πέσει τώρα μόνο του. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί μελλοντικά σε ένα άλλο γεγονός. Σε ένα μικρό σεισμό ή σε οτιδήποτε.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα. Με αφορμή τώρα, υποψιάζομαι και την κατάρρευση που είχαμε κτηρίου. Αλλά αυτό ήταν άλλο πράγμα που γινόταν δίπλα.
1: Ναι, είναι
0: άλλο πράγμα για να μην μπερδεύουμε. Αλλά θέλω να πω ότι προφανώς γι' αυτό φοβάστε εσείς. Φοβάστε δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτής της ιστορίας, αν παραμένουν τα πράγματα ως έχουν.
1: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τέτοια καθίζηση. Οι πιέσεις και οι τάσεις που ασκούνται στο κτίριο είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Είναι κτίρια αρκετών δεκαετιών, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Κοιτάξτε, τα πιο πολλά είναι της περίοδου της αντιπαροχής. Από το 50-60.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, το δικό μου είναι από το 1928.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε καταφύγιο, σκεφτείτε κάτω. Που ήταν για τον αεροπορικό.
0: Κατάλαβα. Παλιό κτίριο, λοιπόν.
1: Ναι, παλιό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει περάσει, δηλαδή, σκεφτείτε όλους τους σεισμούς της νεότερης Ελλάδας. Και δεν είχε πάθει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε βγάλει καμία ρογμή ποτέ.
0: Mm-hmm. Και θα κινηθείτε νομικά, σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά εσείς απέναντι, όχι προσωπικά, ενώ οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
1: Κοιτάξτε, στη συνάντηση με τον κύριο Ταχιάου, γιατί τεθήκαν αυτά τα ζητήματα, διότι πέραν τη στατικότητα των κτηρίων, υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις που έχουν. Δηλαδή, έχουν φύγει πολλοί νοικιαστές, είναι άνθρωποι που φτιάχνουν τα διαμέρισματά τους να τα νοικιάσουν και τώρα δεν μπορούν να τα νοικιάσουν. Άλλοι που θέλουν να τα πουλήσουν και τώρα δεν μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Έμαθα ότι επίσης κάποιοι φύγανε κιόλας. Δηλαδή, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από τον φόβο, προφανώς λόγω της εικόνας που καταγράφει, και φύγανε. Μετακινηθήκαν σε άλλα διαμερίσματα, σε άλλες περιοχές.
1: Οι άνθρωποι είχαν τα παιδιά τους μέσα.
0: Ναι.
1: Τι θα ρισκάρουν να τα κρατήσουν. Όποιος μπορούσε να πάει σε κάποιο οικογενειακό σπίτι άλλο ή το οτιδήποτε, πήγε.
0: Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνω ότι αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια ποινική εμπλοκή ή τέλος πάντων κίνηση νομικής μορφής εναντίον της κατασκευαστικής.
1: Όχι, θα σας πω, είναι δεδομένο. Α. Γιατί στη συνάντηση με το Υπουργείο, με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας, μας ξεκαθάρισαν ότι αυτοί είναι διατεθειμένοι να αποκαταστήσουν μόνο ζημιές στα κτίρια. Ό,τι έχει να κάνει με οικονομικές αποζημιώσεις και αυτά, μας είπαν πηγαίνετε δικαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δε, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε τίποτα. Οπότε και εμείς αναγκαστικά θα.
0: Άρα ανοίγει και αυτός ο δρόμος, μάλιστα, κατανοητό.
1: Εννοείται. Ναι. Και να σας πω κάτι, μια τελευταία εξέλιξη.
0: Παρακαλώ.
1: Σε έκανε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Άρης του Παγγεωργίου της ΕΦΣΥΝ και έκανε. Αναφέρει για ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει, στο οποίο είχε ζητήσει ο Άβαξ από τον Ελληνικό Μετρό 5 χρόνια παράταση για παράδοση του έργου. Με την προϋπόθεση όμως να μην χάσει ένα μπόνους 60 εκατομμυρίων που ήταν να πάρει και να μην μειωθεί η αμοιβή του. Έτσι, το οποίο δεν το δεχτήκανε, του δώσανε 3 χρόνια παράταση χωρίς να χάσει τον μπόνους και την αμοιβή. Και ενώ γνωρίζανε τις γεωλογικές συνθήκες, γιατί ήταν ο Μετροπόντικας ήταν εγκλωβισμένος μήνες στην πλατεία Κυψέλης, γιατί ούτε καν να συντηρήσουν τα κοπτικά εργαλεία, μπορούσαν ούτε τίποτα. Ενώ τα ξέραν
0: λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους, υποψιάζομαι, με αυτό που λέτε, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτρουλάρη. Το γεγονός δηλαδή ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ευαισθησίες, ας πούμε. Είχε ρέματα τα οποία. Με αυτή την έννοια. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα.
1: Πήρανε το ρίσκο να προχωρήσουν χωρίς να είναι σίγουροι για το τι ζημιές θα προκληθούν, για να μπορέσουν να παραδώσουν στην ώρα του το έργο. Αυτό είναι ανεύθυνο τώρα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στη χώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ο Μετροπόντικας έχει μπλοκαριστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά το. Δεν έχει σταματήσει πάλι. Δεν λειτουργεί. Εννοώ στην διάνοιξη τη γραμμή τη συγκεκριμένη. Σωστά.
1: Κοιτάξτε, ήταν μήνες σταματημένο στην πλατεία Κυψέλης από κάτω. Γιατί σας είπα δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τα κοπτικά μέρη του Μιχαήλ. Τώρα έχει περάσει, πάει 5 τετράγωνα πιο κάτω και σταμάτησε λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάνουν εκ νέου μελέτες.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι το πράγμα αυτό έχει εξέλιξη. Ξαναλέω,
1: είναι
0: μιλάμε,
1: στην αρχή του.
0: Ναι, και ξαναλέω ότι μιλάμε για 200, τουλάχιστον 200 οικογένειες, 200 διαμερίσματα, δεν είναι λίγα.
1: Αυτά είναι τα καταδιαγραμμένα από εμάς. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή από την Μετρό ή από την. Ναι. Ό,τι εμείς έχουμε.
0: Επίσης, μου λέγανε ότι υπάρχουν και κάποιες πολυκατοικίες στην περιοχή, κάποιες κατοικίες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες, δηλαδή είναι κλειστές. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτές τις κατοικίες. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα εγώ.
1: Θα σου πω, είναι αρκετά κτίρια που είναι πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένα, που δεν ξέρω, μάλλον είναι κληρονομικές διαδικασίες που έχουν κολλήσει, δεν ξέρω τι καθεστώς είναι. Τα οποία είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνα. Και από τη στιγμή που πέρασε από κάτω τη Μητροπόντικα, έχουν παρουσιάσει τεράστιες δρομές. Και στα μπαλκόνια και στα παράθυρα. Εκεί πέρα είναι επικίνδυνο. Πρέπει να σφραγιστούν αυτά. Θα περάσει και ένας άνθρωπος και θα του πάει στο κεφάλι.
0: Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι χρειάζεται προστασία και των ανθρώπων οι οποίοι περνούν από την περιοχή.
1: Βέβαια. Τα έχουμε τονίσει επανειλημμένως αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντουλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος εκεί στην Κυψέλη με τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από το μετρό. Ελπίζω στην αυριανή εκπομπή να έχουμε και κάποιον. Μια αλήθεια είναι το έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μας έχουν απαντήσει θετικά από την ελληνικό μετρό για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό, για να δούμε και την επόμενη μέρα με αφορμή αυτό που άνοιξε εκεί. Που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, ξαναλέω, την Κυψέλη, μια περιοχή στο κέντρο του κέντρου της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Κυριάκος. Νομίζω ότι πήρες απαντήσει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε με τον καλεσμένο μας γύρω από το ζήτημα των σπιτιών, τον κύριο Κουτρουλάρη. Το μεγάλο θέμα ακριβώς είναι αν υπάρχει στατική ζημιά. Και οι άνθρωποι είπαν ότι θέλουν, νομίζω ότι και ο Δήμος έχει πει ότι θα βάλει δύο ανεξάρτητους εκτιμητές για να δουν, να ψάξουν παραπάνω την ιστορία αυτή. Και λέει ο Κυριάκος, αναρωτιέμαι, με λέει, οι ασφαλιστές θα καλύψουν αυτά τα κτίρια γνωρίζοντας ότι έχουν πάθει ζημιά από έργα του μετρό? Είναι ένα καλό ερώτημα, να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Κυριάκο. Δεν το ξέρω το ζήτημα αυτό ως λεπτομέρεια, που είναι σημαντικό βεβαίως, αν τα σπίτια εντωμεταξύ είναι πώς το λένε, ασφαλισμένα ή όχι, ή αν η εταιρεία η οποία θα κάνει τις εργασίες αποκατάστασης ενδεχομένως θα έχει μια ασφάλεια αυτού του αντικειμένου. Λογικά. Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λέει, είμαι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περιμένουμε, λέει, από το 23 να πάρουμε χρήματα, προφανώς υποψιάζομαι από αυτό που γράφεις. Υπάρχουν διάφορες, λέει, ενημερώσεις ότι θα τα δώσουν, λέει, με αναδρομική ισχύ το φθινόπωρο. Θα ρωτήσουμε και ελπίζω να έχουμε κάποια απάντηση, αγαπητέ φίλε Κώστα, από την περιοχή του Ζωγράφου. Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι μετά τις 9 θα κουβεντιάσουμε ένα θέμα που για μένα είναι αρκούντος ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Έβλεπα, ήρθε στα χέρια μου μία, τέλος πάντων, έρευνα που δείχνει τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία κυρίως παιδιών νεαρής ηλικίας από την χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία προκαλούν διάφορα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Θα κάνουμε την κουβέντα αυτή με την συνδρομή ενός γιατρού. Υπάρχει, λέει, στις σκέψεις να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η χρήση αυτών των ενεργειακών ποτών. Και μετά θα κάνουμε και μια κουβέντα για το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας, το οποίο έρχεται για πολίτες, για φυσικά πρόσωπα δηλαδή και για επιχειρήσεις, για τις επιπτώσεις. Γιατί έρχεται αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας που θα δίνει τη δυνατότητα σε έναν πολίτη να πηγαίνει σε μια τράπεζα να διεκδικήσει, τέλος πάντων, ένα δάνειο, και αν αυτό, ή και μια επιχείρηση προφανώς, και αν αυτό δίνει περισσότερο, πώς θα το πω, αέρα στο πρόσωπο ή στην επιχείρηση να κατορθώσει να δανειοδοτηθεί, αυτό είναι το ένα. Και υπό ποιες προϋποθέσεις, και αν κάποιος ο οποίος έχει ένα καλό πιστοποιητικό θα έχει καλύτερο επιτόκιο, και αν κάποιος δεν έχει ένα καλό πιστοποιητικό, αν έχει, αν καταρχήν αν μπορεί να πάρει το δάνειο αφενός και αν δεύτερο, κατά δεύτερο, αν μπορεί να πάρει με χειρότερο επιτόκιο. Λοιπόν, τώρα, στα πολύ λίγα λεπτά που έχω μπροστά μου, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω ότι σας απασχολεί και το κουβεντιάζουμε και τακτικά στην κανονική μας ώρα. Τι γίνεται λοιπόν με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και πώς εξελίσσεται η ιστορία του προγραμματισμού που έχει αποφασιστεί μεταξύ των σούπερ μάρκετ και της πολιτείας για τις προτάσεις από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας που θέλουν να μπουν σε αυτήν την εθελοντική, παρακαλώ πολύ, εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών, οι οποίες αυτές οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5-20% και θα ξεκινήσουν από 31 Αυγούστου και θα δούμε αν θα τελειώσουν Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό που υπάρχει, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι 29 του μηνός είναι ο προγραμματισμός. Μετά θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες οι κωδικοί οι οποίοι εγκρίνονται και εντάσσονται στην πρωτοβουλία και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, με την υποβολή των τελικών προτάσεων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, καταρχήν λέει δεν πρέπει, προσέξτε, οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να ενημερώσουν η μία την άλλη για τις εκτός που θα κάνουν και τα προϊόντα τα οποία θέλουν να βάλουν μέσα σε αυτό το γκρουπ των προϊόντων τα οποία θα μειωθούν οι τιμές. Άλλο που θέλω να σας πω είναι, λέει, ότι τα προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν θα πρέπει να παραμένουν στην πρωτοβουλία αυτή για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα είναι, λέει, εκτόσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι, λέει, σε προσφορές. Ποια προϊόντα θα είναι αυτά? Νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, λάδι, βρεφικό γάλα, πάνες, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη, διότι θυμίζω ότι από 31 Αυγούστου θα προετοιμάζονται οι μαμάδες και οι μπαμπάδες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Επαναλαμβάνω ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα με υψηλή εμπορική σημασία και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας, δηλαδή αυτά που λέμε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα. Στον οπό κρέας θα έχει μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Η στόχη, λέει, ο μέσος όρος μείωσης ενδεχομένως να είναι και πάνω από 10%. Στα γαλακτοκομικά, τα τυριά και τα αυγά οι μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και 20%. Στις βασικές κατηγορίες είναι το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα οποία χρησιμοποιεί η μέση ελληνική οικογένεια τακτικά μέσα στην εβδομάδα. Βεβαίως το λάδι, το ελαιόλαδο, που η τιμή του, η αλήθεια είναι ότι κινείται σε πολύ καλύτερα επίπεδα τώρα σε σχέση με πριν κάνα 2 χρόνια που είχαμε τεράστια προβλήματα εκεί και πολύ υψηλές τιμές, σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες επίσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τις οικογένειες με μικρά παιδιά και το κόστος. Επίσης καφές δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτά είναι το σύνολο των προϊόντων, επαναλαμβάνω, ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πρέπει...
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλές χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
9: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
12: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
14: Nova 9:31. Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, συνεχίζοντας οι έρευνες των γερμανικών αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν τεθεί υποκράτηση και να ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγειες ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται σήμερα στο τρεμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Οι εισαγγελέες πρότειναν να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Γενικά, έθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πρέμουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς.
19: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
20: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
19: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Η τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε όλοι να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Τελευταία εβδομάδα για το Ιούλιο. Η άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, δηλαδή θα είναι ο Αύγουστος στη ζωή μας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε, και καλά κάνετε και με ρωτάτε. Βλέπω ότι φόρτωσε περισσότερο προφανώς και στο κέντρο της Αθήνας τώρα τα πράγματα είναι πιο φορτωμένα. Προφανώς, όχι όμως αδιάβατα, έχει όμως περισσότερη κίνηση από ό,τι βλέπω τους δρόμους πέριξ του, της Βουλής. Πω αλλού, για να δω λίγο την Συγκρού, γιατί μου λέγατε πριν κάποια πράγματα για την Συγκρού. Όχι, καλή είναι, δεν βλέπω. Θα λέγα ότι είναι εξαιρετική, όχι απλώς καλή. Περιέργως πως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση ούτε στο πρόβλημα που έλεγε ο κύριος Σχολιομιχάλης, που έχει να κάνει με την Καλλιρόης και λοιπά, η Αρδιτού. Σε κάποια σημεία μόνο υπάρχουν προβλήματα. Εκεί στις στήλες του Ολυμπίου Διός παρατηρώ έχει αρκετή ανάσχεση της κυκλοφορίας. Βλέπω όμως ότι κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα καθόδου, στο ποτάμι, και έχετε αρκετά προβλήματα σχεδόν από το ύψος ποιας Βικέλας, Αγίων Αναργύρων. Έχει κάνα δύο τροχεία πρέπει να έχουν σημειωθεί από ό,τι καταλαβαίνω, και πάει η κίνηση αυτή προβληματική, δηλαδή κατάσταση πάρα πολύ προβληματική, μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για το ρεύμα καθόδου. Έχει φορτώσει σε κάποια σημεία και η Πέτρου Ράλι, από ό,τι βλέπω στα κυκλοφοριακά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω το πρόβλημα το κυριότερο επικεντρώνεται στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, από ό,τι μπορώ να ρίξω μια ματιά. Και επίσης εδώ στην Παραλιακή έχει κίνηση προς τον Πειραιά από το ύψος, το ύψος του Παλαιού Φαλήρου περίπου. Υπάρχουν κάποια σημεία, από ό,τι καταλαβαίνω, που εκεί πραγματοποιούνται έργα, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανάσχεση της κυκλοφορίας. Για τέλη Ιουλίου, ναι, μάλλον ψιλοφορτωμένη τη βλέπω την κίνηση. Θα κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν διαφορετικές. Μάλλον υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές διαδρομές, που γενικότερα δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, θα το κάνετε. Βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, που ξαναλέω έχουμε τα έργα, έχει κίνηση, όχι όμως τόσο πολύ όπως είχε πριν μία ώρα που ξαναείδα πάλι τα του χάρτη. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Διότι φαίνεται, ξαναλέω, ότι είναι κάτι το οποίο επιλέγουν μικροί και μεγάλοι. Το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως είναι οι μικροί, χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της χρήσης αυτών των ποτών. Ξαναλέω, οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις και στη χώρα μας όπου θα απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η κατανάλωση των συγκεκριμένων ενεργειακών ποτών. Καλημέρα, Τελεμιάδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά, με υγεία σας. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, γιατρέ, με το ζήτημα αυτό? Καταλαβαίνω ότι εσείς ως γιατροί εντοπίζετε θέματα με τους νεαρούς σε ηλικία που καταναλώνουν τέτοια ποτά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, το συζητάμε μεταξύ μας. Δεν έχει αποτυπωθεί ευρέως σε μεγάλες μελέτες, τουλάχιστον στο βαθμό που ξέρω εγώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλά παιδιά μικρής ηλικίας, 12, 11, 13, και όχι μόνο 16, 17, mm-hmm. τα οποία καταναλώνουν ενεργειακά ποτά σε μεγάλες ποσότητες. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καφεΐνης μέσα όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο καφεΐνη, έχουν μέσα και γκουαρανά και μάτα και δύο άλλες ουσίες, οι οποίες και αυτές από μόνες τους έχουν δράση καφεΐνης. Άρα, αν πιείς ένα-δύο τέτοια, είναι σαν να πιείς 4-5 καφέδες το πρωί.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Και για το. Πολύ απλά, λοιπόν, αυτό μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα τις υπερβολικά μεγάλες επιδράσεις καφεΐνης στο νευρικό σύστημα και στο στομάχι και στο γαστρεντερικό σύστημα, δηλαδή, των παιδιών. Και έτσι βλέπουμε πολύ συχνά παιδιά τα οποία έχουν δυσπεπτικά ενοχλήματα, πόνους στο στομάχι, ναυτία, τάση για μετό. Και πολλές φορές και άλλα πράγματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε αποδείξει, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό όλα αυτά να σχετίζονται με αύξηση αριθμιών, έκτακτων καρδιακών συστολών και να έχουμε και σοβαρότερα παρεπόμενα.
0: Κύριε Αντωνιάδη, υπάρχουν στοιχεία, όχι από την Ελλάδα, αλλά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες γύρω από τη χρήση, δηλαδή αν έχουν γίνει κάποιες μελέτες για αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα?
1: Υπάρχουν κάποιες αναφορές, μελέτες δεν έχουν γίνει. Ξέρετε, δυστυχώς, ένα μεγάλο πρόβλημα με τη φαρμακοβιομηχανία, και λυπάμαι που το λέω, είναι ότι η φαρμακοβιομηχανία εξαρτάται από ιδιωτικές εταιρείες για να κάνει την έρευνα. Mm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν έχει να βγάλει, δύσκολα θα κάνει έρευνα.
0: Αυτό έχει να κάνει όμως, παιδί μου, για το. Πώς να το πω, με τη νέα γενιά. Δηλαδή, θα πρέπει αυτά να τα κοιτάμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, οκ. Okay,
1: θα έπρεπε διακρατικά. Όλες οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν την έρευνα, ούτως ώστε να προστατεύονται οι πολίτες. Όπως και να έχει, υπάρχουν αρκετές αναφορές πάντως για δυσάρεστα επεισόδια με καρδιακές αρρυθμίες και ίσως και θανάτους οι οποίοι να έχουν αποδοθεί στη χρήση ενεργειακών ποτών σε μεγάλες δόσεις. Ναι.
0: Μου λέγανε, κύριε Αντωνιάδη, δεν μου αρέσει το γιατρέ, το ξέρω και δεν σας αρέσει και εσάς. Το ξέρω. Λοιπόν, μου λέγανε γονείς ότι είναι της μόδας, λέει, τα ποτά αυτά. Δηλαδή δεν πίνουν,
1: ναι, είναι πολύ της μόδας.
0: Ούτε νερό, ας πούμε, και προτιμούν να χρησιμοποιούν αυτά τα ποτά.
1: Και δεν είναι μόνο ο καφές, ο οποίος είναι σε τεράστιες δόσεις. Ξαναλέω, ο καφές σε ελάχιστες δόσεις μέχρι 400 μιλιγκράμμ την ημέρα είναι μια χαρά για όλους μας. Για τα παιδιά, εντάξει, είναι λίγο μικρότερες οι δόσεις. Αλλά έχουν και πάρα πολλές γλυκαντικές ουσίες μέσα, οι οποίες μακροπρόθεσμα ξέρουμε τι κακό κάνουν οι γλυκαντικές ουσίες και στην παχυσαρκία και στην επίπτωση διαφόρων νεοπλασιών σε βάθος χρόνου στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι καλά πράγματα και θα έπρεπε ίσως όχι μόνο η δικιά μας κυβέρνηση αλλά και γενικότερα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια αυτά τα ποτά λιγάκι λίγο να ελαττωθούν και να υπάρξει μια μέρημνα προς όλες τις επεξεργασμένες τροφές και τα επεξεργασμένα ποτά τα οποία κυκλοφορούν.
0: Κατανοητό απόλυτα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι ένας κίνδυνος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα αυτά. Εύκολα και γρήγορα.
1: Ναι, ας μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι πάνε μέτρον άριστον. Αλλά όταν εσύ χρησιμοποιείς ως νέος, θέλω να πω, τακτικότατα τέτοιου είδους προϊόντα, να ξέρεις ότι υπάρχουν και για όλα τα προϊόντα, υποψιάζομαι, αλλά. Δεν είναι νερό.
1: Ειδικά πάνε αυτά τα προϊόντα τα οποία σίγουρα δεν είναι νεράκι. Μπορείς να σηκωθείς το πρωί και να πεις 2-3 λίτρα νερό. Πρόβλημα, εξαιρετικό. Αλλά όλα αυτά τα οποία έχουν τεράστιες ποσότητες καφέ, τα οποία έχουν τεράστιες ποσότητες γλυκαντικών, τα γλυκαντικά, όλα αυτά τα. Μπορεί να μπει ο κάθε ακροατής να δει τι είναι όλα αυτά τα έψιλον και σε τι όρια επιτρέπονται. Αν καταναλώσεις δύο τέτοια ενεργειακά ποτά, έχεις καλύψει όλο τον καφέ και όλα τα γλυκαντικά τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα σε μια μέρα, μη σου πω σε μια εβδομάδα για τα παιδιά. Και αυτό μακροπρόθεσμα είναι κακό για την υγεία τους.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ξέρετε αν υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης να έχουν απαγορευτεί αυτά, γιατρέ, κύριε Αντωνιάδη?
1: Μέχρι τώρα όχι, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν, ότι ξέρετε, πολλές φορές οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι να το κάνουμε, έχουν τον τρόπο τους να παρεμβαίνουν και να μην υπάρχουν έρευνες και μελέτες τέτοιες που να οδηγήσουν σε καταδικαστικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμφωνία. 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμφωνία γιατρού. 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος

έφτασε στην, στο ποτάμι με αφορμή, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο περιστατικά τροχαίων τα οποία έχουν γίνει, τα οποία έχουν προκαλέσει αρκετά, αρκετά μεγάλη ανάσχεση της κυκλοφορίας, ότι θα υπήρχε και σύστημα, λέει, που θα τα μετέφεραν γρήγορα τα οχήματα τα οποία είχαν συγκρουστεί. Ξέρετε, αυτό ναι μεν μπορεί να γίνει, αλλά όταν υπάρχει, ας πούμε, τραυματισμός ή αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επιβαρύνει την υπόθεση της απλής σύγκρουσης δύο οχημάτων, αν υπάρχει τραυματίας δηλαδή ή ενδεχομένως και ανθρώπινη απώλεια, δεν είναι και πολύ εύκολο να μεταφερθούν τα οχήματα αν δεν γίνουν πλέον τα δέοντα για την καταγραφή του περιστατικού. Αλλά σε έναν κλειστό δρόμο, καλή ώρα κλειστό δρόμο, έναν δρόμο σαν και αυτόν ο οποίος χρησιμοποιείται από πάρα πολλά οχήματα, χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, να λοιπόν πώς δημιουργείται το τεράστιο πρόβλημα. Και ξαναλέω, το ρεύμα καθόδου τώρα στο ποτάμι, μιας που το κοιτάω λίγο πιο αναλυτικά, ξεκινάει περίπου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ναι, λίγο πιο κάτω από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά έχει σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ πυκνή κίνηση. Βλέπω εκεί από το ύψος περίπου της, των Αγίων Αναργύρων, ο κάθετος δρόμος εκεί στην, στο ποτάμι, σχεδόν στην Αγαρνών, για να καταλάβετε, για να μπερδεύεστε, προς το ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, και πάει με πολύ αυξημένη κίνηση, σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι, μέχρι περίπου στο ύψος, από ό,τι μπορώ να δω, τουλάχιστον στη Μέτρο Ράλι, αν τα συστήματα μου δίνουν. Και βλέπω και άλλο τώρα, και στο ύψος του Αγέννη του Ρέντι κάτι έχει συμβεί πάλι, κάνα δυο σημεία. Άρα προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι άλλο να πω. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ενδεχομένως και εκνευριστικό σε κάποιους από εσάς που πιστεύετε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα τώρα που ο καιρός, έχουμε μπει σχεδόν στο τέλος, στην αρχή του Αυγούστου, και ακόμα έχουμε τέτοια προβλήματα κυκλοφοριακά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα τα ξεπεράσουμε αυτά. Τώρα, ρωτάτε κάθε μέρα τι γίνεται πάλι με την ιστορία των στενών του Ορμούς. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς πλέον τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Έβλεπα νωρίς το πρωί ότι παράγοντες της Τεχεράνης έστελαν μηνύματα, γιατί είχαμε, λέει, ένα χτύπημα με ουκρανικό ντρόουν σε πλοίο συμφερόντων Ιράν στη Μαύρη Θάλασσα, και η Τεχεράνη, λέει, είναι αποφασισμένη να απαντήσει εναντίον της Ουκρανίας, και έχει ενημερωθεί για το ζήτημα αυτό, λέει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μόσχα. Θέλω να σας πω λοιπόν καταρχήν ότι στα στενά του Ορμούς, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ, πλοία δηλαδή με ανοιχτούς πομπούς, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει ή έκαναν κίνηση για να περάσουν, είτε να μπουν στον Περσικό κόλπο είτε να βγουν. Το πιο εντυπωσιακό συνεχίζει να είναι, εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, δύο αμερικανικά πλοία του πολεμικού ναυτικού τα οποία είναι σε κομβικό σημείο πάνω στα στενά του Ορμούς και τα οποία με ανοιχτούς πομπούς στέλνουν το μήνυμα ότι είναι εκεί. Είναι εντυπωσιακό, ξαναλέω, δυο μεγάλα αμερικανικά πλοία τα οποία είναι εκεί. Είναι μάλιστα στο κομμάτι πιο κοντά προς την Τεχεράνη. Εδώ στα νερά δηλαδή, όχι του Ομάν αλλά του Ιράν. Εν τω μεταξύ, από την άλλη μεριά, η κλιμάκωση των απειλών των Χούθη που έχουν χτυπήσει κάποια σαουδαραβικά πλοία το Σαββατοκυριακό δημιουργεί ζητήματα όσον αφορά την περίφημη αποστολή Ασπίδες που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Και θυμίζω επίσης πως η Ελλάδα φιλοξενεί το επιχειρησιακό στρατηγείο αυτής της επιχείρησης στη Λάρισα, στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διατηρεί αδιάλειπτα στην πρώτη γραμμή του κινδύνου κύριες μονάδες κρούσης του ελληνικού στόλου. Να ξέρετε ότι εκεί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί η Ευρώπη γενικά να λέει πάρα πολύ ωραία δουλειά γίνεται με τις ασπίδες εκεί για να αντιμετωπιστούν οι Χούθοι, και όχι μόνο οι Χούθοι αλλά γενικότερα τα χτυπήματα που υπήρχαν και από του, πώς το λένε, από ομάδες οι οποίες πειρατικές ήθελαν να χτυπήσουν πλοία, και συνοδεύουν πολύ λίγα πλοία τα οποία λειτουργούν στην συγκεκριμένη επιχείρηση, σε ασπίδες, να περάσουν μέσα από ένα στενό κομμάτι για να μπουν στην Ερυθρά Θάλασσα, και είναι νομίζω εκεί η ελληνική φρεγάτα Ψαρά, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που ρώτησα και έμαθα. Και συνοδεύει.

0: δουλεύουν πλοία για να προστατεύσουν πλοία είτε από χτυπήματα, ξαναλέω, των Χούθη, είτε από ομάδες πειρατών οι οποίοι στο παρελθόν χτυπούσαν πλοία για να ζητήσουν λίτρα, να παγάγουν προσωπικό, πλήρωμα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, και επειδή λέμε και κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για την ευρωπαϊκή λογική και τακτική, φαίνεται ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι περισσότερο στα λόγια σε επίπεδο Ευρώπης παρά σε πράξεις. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, ενδεχομένως να χρειάζεται περισσότερη μέρημνα από την Ευρώπη να αναβαθμιστούν οι ασπίδες, η επιχείρηση αυτή, για να γίνει καλύτερη δουλειά. Τώρα, από την άλλη μεριά, να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Έτρεξε μέσα στο Σαββατοκύριακο και πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία με την ίδρυση ενός καινούριου κόμματος, του Οζγκούρ, από τον Οζγκούρ Οζέλ. Ίδρυσε λοιπόν ένα νέο κόμμα την περασμένη Παρασκευή, στο οποίο εντάχθηκαν 91 βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το αντιπολιτευόμενο κόμμα, το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, πέρα από την ίδρυση ενός νέου κόμματος στο πολιτικό σκηνικό της γειτονικής χώρας, είναι μια δήλωση που έχει κάνει μια βουλευτής του ΑΚΕΠΕ, η οποία ήταν και πρώην δικαστήνα, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Σεράπ Γιαζιντζή Οσμπουντούν, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ σε μια συνεδρίαση που έγινε, λέει, στο κόμμα της μητέρας πατρίδας του Ταγί Περντογάν, του κουμπάρου μας, δήλωσε λοιπόν ότι από την αρχή, λέει, υποστήριζα το κοινοβουλευτικό σύστημα και εξακολουθώ να υποστηρίζω τη θέση αυτή. Μακάρι, λέει, να μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέψουμε στο κοινοβουλευτικό σύστημα, αν μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια μεταβατική διάταξη στο Σύνταγμα που θα επέτρεπε, απευθυνόμενος στον Ταγί Περντογάν, να παραμένετε πρόεδρος εφόρου ζωής. Σοκ. Ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης, δημοσιευμένο το περασμένο Σάββατο στην εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα, λέει, με την εφημερίδα Cumhuriyet, ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να απάντησε: αυτά θα τα συζητήσουμε, λέει, αργότερα. Να μας ασχολήσουν τώρα. Αλλά θα έρθει η ώρα. Ε? Το εντυπωσιακό στοιχείο, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι ότι η βουλευτίνα, η οποία είναι συνταγματολόγος, παρακαλώ πάρα πολύ, είχε εκλεγεί, λέει, βουλευτής του ΤΣΕΧΑΠΕ, του αντιπολιτευόμενου κόμματος, αργότερα, λέει, αυτομόλυσε και πήγε στο ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ταγί Περντογάν, και εντάχθηκε στο κόμμα αυτό. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος, επειδή έχει δύο θητείες, δεν μπορεί, λέει, να μετέχει σε τρίτη. Όμως, προσέξτε, το Σύνταγμα, λέει, προβλέπει ότι αν προκυριθούν, λέει, πρόορες εκλογές, μπορεί, δίνεται η δυνατότητα στον πρόεδρο να θέσει υποψηφιότητα. Βέβαια, τώρα τα ποσοστά, λέει, δεν είναι αυτά που θα δώσουν τη δυνατότητα. Θέλει 50 συν 1 στην Τουρκία. Αλλά θα μου πείτε, φίλοι ακροατές, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τώρα, επειδή μιλάμε για την Τουρκία, επίσης, να πω και κάτι άλλο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και επειδή ρωτώ διάφορους για να καλέσουμε και κάποιους ανθρώπους να κάνουμε μια κουβέντα για το ζήτημα αυτό. Μου λέγανε, λέει, ότι στη Σάμο, που είναι πάρα πολύ κοντά η Σάμος με την Τουρκία, ότι υπάρχουν, λέει, πώς το λένε, αλλιευτικά σκάφη τουρκικά, τα οποία σαρώνουν, λέει, την περιοχή για ψάρια. Και παρά τις διαμαρτυρίες που έχουν γίνει και από το Αρχιπέλαγος, μια οργάνωση εκεί η οποία ασχολείται με τα ζητήματα του περιβάλλοντος, θα μου πεις, δεν είναι το πρώτο μέρος που γίνεται αυτό. Οι Τούρκοι συνεχίζουν, είναι απτόητοι. Εδώ είχαν φτάσει στα Κύθυρα, λέει, διαμαρτυρόταν ο δήμαρχος Κυθύρων, γιατί εντοπιζόντουσαν στίγματα από μεγάλα αλλιευτικά των Τούρκων ψαράδων να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τα ζητήματα αυτά. Επαναλαμβάνω, μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελητηρίου της Αθήνας για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα αιτήματα του Βιοτεχνικού Μελητηρίου εν ώψη της ΔΕΘ. Να ξέρετε ότι θα γίνουν τα σχετικά ραντεβού μετά το 15 Αύγουστο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έβλεπα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Καθημερινή χθες που έλεγε αν μπορέσει να δρομολογηθεί, λέει, ένα οργανωμένο σχέδιο στη φετινή ανακοίνωση μέτρων στην ΔΕΘ που θα είναι για την επόμενη τετραετία. Βεβαίως κάποιοι θα πείτε, μα δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εκλογές. Σωστό είναι αυτό, αλλά Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία υπάρχουν στο μυαλό του μεγάλου Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘ. Βεβαίως θα γίνουν και εκείνες.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμά!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
9: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
8: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
9: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
8: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
9: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74-790.
11: Η
13: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
14: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
16: Nova 9.31.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
18: Sky 100.3.

0: Όχι, όχι, δεν είμαστε μόνοι στη γη. Είμαστε με παρέα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Το τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Βλέπω αρκετά μηνύματα δικά σας για τα καύσιμα, για τις τιμές των καυσίμων, με αφορμή και την ανάρτηση που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός για τα 10 λεπτά που έρχονται από την 1η Αυγούστου, τα οποία θα κοστίσουν λέει και 30 εκατομμύρια αυτά. 10 λεπτά λοιπόν για την τιμή του πετρελαίου του ντίζελ κίνησης, που λέμε και στα ελληνικά. Κάποιοι λέτε ότι είναι λίγα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και επίσης να σας πω την αλήθεια, θα μου πεις τώρα αν οι τιμές πέσουν τι θα γίνει. Όπως υπάρχει μια τάση με αφορμή αυτά που λέγαμε από την έναρξη της εκπομπής, δηλαδή έχουμε μια υποχώρηση σχεδόν ακουμπάει τώρα το 8%, 7,8% παρακαλώ πάρα πολύ. Το Brent έπεσε από τα 101 της Παρασκευής στα 90,7 τώρα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι η τιμή, επαναλαμβάνω, του λίτρου στη βενζίνη, του λίτρου του πετρελαίου στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι σχεδόν πάνω από την τιμή της 95 βενζίνης. Και αλυσιδωτές οι αντιδράσεις της πολύ υψηλής τιμής του πετρελαίου. Εννοώ ότι χρησιμοποιείται από τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων, άρα σημαίνει είναι πιο ακριβή η μεταφορά, κοστίζει πιο ακριβά, άρα κάπου πρέπει να μεταφερθεί, όπως καλά καταλαβαίνετε, ξέρετε σε ποιο θα μεταφερθεί, το κόστος αυτής της ακρίβειας, η οποία η ακρίβεια είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, στην παρέα μας. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε αύριο. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον Γιώργο Γασμάτογλου να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό, για να δούμε πού και πώς θα κάτσουν οι τιμές. Πού θα είναι οι τιμές με αφορμή την αυριανή μέρα, που θα είναι η πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας με τις τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες μας ακουμπάνε και εμάς. Λοιπόν, προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε, λέμε καλά, αλλά με αυτά που ακούμε δεν βλέπω να είμαστε καλά. Εντάξει, σαν μικροί επαγγελματίες.
0: Τραβάτε το ζόρι σας κι εσείς, η ράχο κοκαλιά, τα έχουμε πει 500 φορές. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία. Θέλω δύο πράγματα να κουβεντιάσουμε. Το ένα έχει να κάνει με αυτό το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας που τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες που συνεννοηθήκαμε, που ουσιαστικά τι θα είναι αυτό? Θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα παίρνει κάποιος. Ούτως ώστε με αυτό
1: θα
0: πηγαίνετε στην τράπεζα ουσιαστικά,
1: στην τράπεζα,
0: ναι, για να έχετε...
1: και η τράπεζα θα μας εγκρίνει το δάνειο.
0: Ναι, λογικά θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα βοηθάει καταρχήν να έρθει σε επαφή, πιθανά να πάρεις ένα δάνειο, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να χτυπήσουν, ναι, να χτυπήσουν καν την πόρτα και να μπουν στις τράπεζες μέσα και να πάρουν ένα δάνειο. Πώς το βλέπετε αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας? Θα βοηθήσει, πιστεύετε, ή θα δημιουργήσει κάποιες περαιτέρω ανασχέσεις αυτής της επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων?
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο. Όταν πηγαίνουμε στην τράπεζα, είτε με χαρτί φερεγγιότητας είτε χωρίς χαρτί φερεγγιότητας, οι τράπεζες μας ελέγχουν και μας λένε το ναι ή το όχι. Στην ουσία θα έχουμε ένα συγκεντρωτικό χαρτί, τίποτα...
0: Ναι, αλλά αυτό, καταλάβατε τι εννοώ, αυτό το χαρτί θεωρητικά θα έχει την πλήρη εικόνα, μια ακτινογραφία δηλαδή της επιχείρησης, αν χρωστάει, αν δεν χρωστάει, αν είναι καλοπληρωτής.
1: Συμφωνώ, κύριε Ψάλτη, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν είμαστε υπέρ του κατσαπλιά σε εισαγωγικά. Όταν πας να πάρεις ένα δάνειο, βεβαίως και να σου δώσει το δάνειο, αυτό που μπορείς να ανταπεξέλθεις. Μην γυρίσουμε...
0: Σε άλλες εποχές, κατάλαβα τι λέτε.
1: Εποχές,
0: να ρωτήσω κάτι όμως. Αυτό,
1: βέβαια.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Βέβαια, και οι τράπεζες πρέπει να το δούνε λίγο πιο ελαστικά.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, τα μέτρα και τα κριτήρια που βάζουν να είναι λίγο πιο ελαστικά και να βοηθήσουν λίγο την επιχειρηματικότητα και μόνο την επιχειρηματικότητα. Τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Ξέρετε, εμάς είναι πάγιο έτοιμά μας χρόνια να δημιουργηθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού.
0: Ναι.
1: Ώστε να πηγαίνει ο επαγγελματίας με άλλα τραπεζικά κριτήρια, με σωστό business plan, τι θέλει να κάνει, εάν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του με χαμηλότερο επιτόκιο, ώστε να μπορέσει να πάει την επόμενη μέρα.
0: Μου λέγανε ότι ενδεχομένως μέσω του πιστοποιητικού φερεγγιότητας, αν μια επιχείρηση είναι σε καλό δρόμο, που λέω και εγώ, δηλαδή δεν έχει χρέη, αν τα χρέη που έχει τα αποπληρώνει,
1: είναι βιώσιμο.
0: Μπράβο. Ενδεχομένως να έχει, λέει, μέσω του χαρτιού αυτού και ένα καλύτερο επιτόκιο από την τράπεζα. Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύετε, κύριε πρόεδρε?
1: Βεβαίως και θα βοηθήσει. Βεβαίως και θα βοηθήσει. Αν μια επιχείρηση είναι, όπως το είπαμε, είναι βιώσιμη, τα χρέη της είναι εξυπηρετήσιμα, ναι. Και οι τράπεζες πρέπει, και αυτοί οι επαγγελματίες είναι, επιχειρήσεις είναι, και ας πάρουν και κανένα ρίσκο. Και να μην τις ανακεφαλαιώνει πάλι ο Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Όπως εγώ παίρνω το ρίσκο και έρχομαι και φτιάχνω το σπίτι του ψάλτη, που μπορεί όλα να είναι καλά και στο τέλος να μην με πληρώσει ή εγώ να μην του το φτιάξω, παίρνουμε και δύο ένα ρίσκο. Ωραία, ας πάρουν και αυτοί ένα ρίσκο παραπάνω. Και ας είναι και λίγο πιο φιλικές, σε εισαγωγικά πάντα, ως προς τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρή επιχείρηση.
0: Από την εμπειρία που έχετε και από τα στοιχεία που υπάρχουν στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόσες είναι αυτές οι οποίες δεν μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα ενός τραπεζικού ιδρύματος, κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι πάνω από το 70%.
0: Και πώς επιβιώνουν αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Δεν επιβιώνουν, ψυχοραούν. Όχι, δεν υπάρχει επιβίωση, είναι day to day που λέμε. Ζούμε σήμερα, κάνουμε ένα μεροκάμα, το πάμε παρακάτω. Συσσωρεύονται τα χρέη μέχρι που θα φτάσει και θα σκάσει.
0: Η ιστορία των ρυθμίσεων, τώρα μιας και μου λέτε για τα χρέη κλπ.
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, για πέστε μου κλπ. Τι άποψη έχει το επιμελητήριο γύρω από τα ζητήματα αυτά? Γιατί βλέπω ότι ανοίγουν, και σήμερα ανοίγει μία ακόμα προσπάθεια που έχει να κάνει με τα χρέη. Και είναι για μικροφιλέτες, εξοδικαστικός λέει με κατόφλι τις 5.000 ευρώ. Αλλά είχαμε την περασμένη εβδομάδα και αυτή την προσπάθεια με τις 72 δόσεις και τα χρέη προς το δημόσιο, ας πούμε.
1: Δεν βγαίνει, το έχουμε ξαναπεί κύριε Ψαλτή, δεν βγαίνουν οι 72 δόσεις με 5,8 επιτόκιο και με ειδικές ρυθμίσεις, δεν βγαίνει. Μας υπάγει η θέση μας, και δεν είναι θέση μας απλά για να λαϊκίζουμε, είναι θέση που έχει προκύψει μέσα από οικονομοτεχνικές μελέτες, ναι. Και έχουμε καταθέσει πρόγραμμα. 120 δόσεις, απομείωση των προσαυξήσεων, ένα επιτόκιο λογικό και να μην ξεπεράσει ποτέ το 50% του κεφαλαίου προσαυξήσεις. Ναι. Αυτό, τόσο απλό.
0: Τόσο απλό, αλλά υποψιάζουμε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό.
0: Ναι.
1: Εκτός θα θέλουμε να τις κλείσουμε τις επιχειρήσεις, να το ξέρουμε, να μην βασανιζόμαστε κιόλας.
0: Ναι, αλλά τα χρέη και να κλείσουν, υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να πληρωθούν, Πρόεδρε.
1: Τα χρέη είναι χρέη.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: τα χρέη είναι χρέη.
1: Εννοείται, τα χρέη είναι χρέη. Τα χρέη θα σε κυνηγάνε.
0: Τώρα, πάλι μου δίνετε την ευκαιρία να πάμε και στην επόμενη εικόνα που έχει να κάνει με την ΔΕΘ, γιατί έρχεται και η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας περιμένει κάτι μέσα από τη ΔΕΘ, και τι είναι αυτό που προτείνει όχι μόνο το δικό σας το επιμελητήριο, τα αντίστοιχα επιμελητήρια σε όλες τις πόλεις.
1: Σε όλη τη χώρα. Ναι, ναι. Θεωρητικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μέχρι τώρα είναι ότι θα στηρίξει και θα δώσει πλέον ο Πρωθυπουργός, κάτι που δεν έκανε στην προηγούμενη ΔΕΘ. Αυτή θα είμαστε
0: Στο
1: πρώτο σκαλί του βάθρου, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Εσείς τι ζητάτε? Ζητάτε πέρα από τις ρυθμίσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, που είπατε τα στοιχεία και τα δεδομένα πριν, βάζετε άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι?
1: Είναι οι ρυθμίσεις. Ο κύριο, με ένα δίκαιο φορολογικό,
0: ναι.
1: Μία μείωση του, και να εξαφανιστεί βασικά το τέλος επιτιδεύματος. Έχουμε μία δέσμη προτάσεων προς την κυβέρνηση. Τις έχουμε καταθέσει και σαν επιμελητήρια αλλά και σαν Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Mm-hmm. Απλά περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα ήταν ωραίο να τα πούμε και μετά στις εξαγγελίες.
0: Αλλά προφανώς, αυτό θα το κάνουμε σίγουρα, δεν το κουβεντιάζω. Γιατί είναι το άλλο το πριν και άλλο το μετά, με την επόμενη μέρα, προφανώς. Για να δούμε πώς...
1: Όταν στέλνουμε τις προτάσεις μας, οι προτάσεις μας, απλά περιμένουμε να ακούσουμε τι από αυτές θα γίνουν αποδεκτές. Και ξαναλέω πάλι ότι οι προτάσεις, ειδικά των επιμελητηρίων, δεν είναι προτάσεις ακτιβιστικές, είναι κοστολογημένες προτάσεις και προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Να είστε, καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελτηρίου της Αθήνας, και για το ζήτημα του πιστοποιητικού φαραγγιότητας που έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα που λέω έρχεται, σαν να πηγαίνει λίγο πιο πίσω η ιστορία του Μίδα. Το Μίδας είναι, ξέρετε, άλλη μια ιστορία που θα πρέπει να περάσουμε εκεί όσοι έχουν ακίνητα, όλα τα στοιχεία των ακινήτων, για να υπάρχει, λέει, μια πλήρης εικόνα των στοιχείων, τα οποία με τις υπάρχουσες δομές δεν καλύπτει μία την άλλη, δεν κουμπώνει μία στην άλλη. Άρα θα πρέπει να ξαναπεράσουμε στοιχεία και δεδομένα για κάθε ακίνητο, αν είναι ανοιχτό, αν είναι κλειστό, αν είναι, αν είναι αυτό η πρώτη κατοικία, αν είναι το εξοχικό, αν είναι Airbnb, αν είναι κλειστό, τα πάντα όλα. Ούτως ώστε να υπάρχει λίγο ξεκάθαρη κατάσταση γύρω από τα ζητήματα των ακινήτων. Για να δούμε. Θα πάει, λέει, λίγο πιο πίσω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό να ανοίξει ως πλατφόρμα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά οι πληροφορίες οι καινούργιες λένε ότι θα πάει πιο πίσω, θα πάει πιο αργά. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, προλαβαίνω, όχι, θα πάμε σε διαφημίσεις για να τελειώσουμε και μετά έχω να σας πω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, όπως επίσης και το ότι το Σάββατο ανακάλυψα μια πιστωτική κάρτα πεταμένη στο δρόμο. Θα σας πω πώς βρήκα τον ιδιοκτήτη της κάρτας αυτής.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Under the blue sky.

0: Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει στην επικοινωνία μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας πούμε, επιλέγω κάποια από αυτά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Ο φίλος ο Τάσος λέει: καλημέρα. Το σχολικό έτος θα ξεκινήσει και εμείς, λέει, που έχουμε παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο, πάλι θα πληρώσουμε τα κρατικά σχολικά βιβλία που είναι υποχρεωτικά. Έχω τρία παιδιά και το κόστος τόσα χρόνια μεγάλο, λέει, και παράνομο. Τι κάνουν τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις και τα ίδια τα σχολεία και οι σύνδεσμοι καθηγητών? Έχω κουραστεί να με κοροϊδεύουν. Ιδιωτικό σχολείο δεν σημαίνει ότι είμαι πλούσιος. Εργάζομαι μέχρι αργά το βράδυ, άρα δεν προλαβαίνω, λέει ο φίλος ο Τάσος. Άρα πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν σε ένα σχολείο που να καλύπτουν και άλλα πράγματα ενδεχομένως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, άλλα δύο μηνύματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι του φίλου μου του Μιχάλη που λέει το εξής: έχω γίνει μάρτυρας, λέει, σε επίγοντα παιδιατρικού νοσοκομείου πριν μια διετία, όπου το παιδί, λέει, παρουσίαζε συμπτώματα ταχυκαρδίας και αφυδάτωσης. Και η γιατρός Γάταγαρ, το πρώτο πράγμα, λέει, που ρώτησε διακριτικά ήταν, λέει, για την κατανάλωση ενεργειακών αναψυκτικών και μου έκανε, λέει, τρομερή εντύπωση το ζήτημα αυτό. Να, λοιπόν, που όλα ενδεχομένως, αγαπητέ Μιχάλη, έχουν την εξήγησή τους. Ξαναλέω, επειδή το θέμα το κουβέντιασα το Σαββατοκύριακο με φιλικές οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, παιδιά δηλαδή ηλικίας κάτω από τα 17-18, οι μαμάδες μου λέγανε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλος μιμητισμός. Δηλαδή παίρνει κάποιο παιδί και τα υπόλοιπα μπαίνουν στη διαδικασία και χρησιμοποιούν τα ίδια ποτά, τα ενεργειακά ποτά, τα οποία ενδεχομένως να τους δημιουργούν και προβλήματα. Μάλιστα, ένας φίλος ακροατής έλεγε ότι πού το θα σας το πω, για την Ταυρίνη, γιατί δεν ξέρω εγώ τα στοιχεία κλπ. Και έλεγε για το γεγονός αυτό ότι εκτός από την καφείνη και την Ταυρίνη είναι δύο ουσίες οι οποίες ενδεχομένως να δημιουργούν προβλήματα. Και ένας φίλος, ο φίλος μου ο Γρηγόρης, μου λέει το εξής: αυτά που ακούμε για τις τράπεζες τώρα είναι μέρος ενός κωμικού σκέτς. Αυτοί είμαστε, λέει, αυτοί θα είμαστε για πάντα Ελληνάρες, λέει ο Γρηγόρης. Δεν καταλαβαίνω, το λέει, πώς το λέει, αν είναι σκοπτικό ή όχι το μήνυμά του. Θέλω όμως να πω ότι με αφορμή την υπόθεση της αδυναμίας που καταγράφεται σε ένα ικανό ποσοστό, αν καταλαβαίνω καλά, με βάση αυτά που μας είπε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελητηρίου της Αθήνας, ότι οι 7 στις 10 επιχειρήσεις αδυνατούν να χτυπήσουν την πόρτα ενός τραπεζικού υποκαταστήματος για να ζητήσουν, ξέρω εγώ, την επιχορήγησή τους, τον δανεισμό τους. Σίγουρα ένα πρόβλημα είναι η εικόνα που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, έχουν χρέη τα οποία προσπαθούν, αλλά ενδεχομένως δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα να τα αποπληρώσουν, έρχονται μετά και οι επιβαρύνσεις, έρχεται και η καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη, όπως και να έχει, είναι ένα γεγονός το οποίο μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά λύνει. Και κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις, πρέπει να γίνει μόνο από τη μεριά των επιχειρήσεων και μόνο από των τραπεζών? Προφανώς όχι. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός αποφάσεων. Όχι να γυρίσουμε προφανώς στα γεγονότα του παρελθόντος, είναι ανεπίτρεπτο, δεν το κουβεντιάζω. Θυμίζω τότε ότι υπήρχαν τράπεζες οι οποίες περνούσες απ' έξω και σου έλεγε: έλα, έχουμε ένα προεγγεκριμένο δάνειο για σένα και δύο πιστωτικές κάρτες, έλα να τις πάρεις, χωρίς να ξέρουν ποιος είσαι. Αλλά από εκεί στην άλλη πλευρά υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για πιστωτικές κάρτες, προλαβαίνω να σας το πω και αυτό, νομίζω ότι αξίζει. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, βγάζω το σκύλο βόλτα. Κάποια στιγμή εκεί μπροστά σε μια παιδική χαρά, ξαφνικά ο σκύλος αρχίζει να μυρίζει ένα αντικείμενο. Τι έπαθε αυτός? Κοιτάω κάτω τι αντικείμενο είναι αυτό. Είναι μια πιστωτική κάρτα, η οποία, παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν μία από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες, με λήξη τα μέσα του 30, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή φρέσκια κάρτα. Είχε ένα όνομα πάνω, στην πίσω πλευρά. Το πρώτο που σκέφτηκα, λέω, ας πάρω στην τράπεζα. Σάββατο, βέβαια. Ξέρετε, παίρνεις το τηλέφωνο αυτό, το οποίο έχει σύστημα και σου λέει: πάτα το νούμερο 1, αν είσαι άνθρωπος πάτα το νούμερο 2, και αν είσαι, ξέρω εγώ, ούφο, πάτα το νούμερο 3. Πάτησα κάποια κουμπιά, τι ζήτημα έχετε, λέει, κλπ. Τι του λέω, ξέρω εγώ, βρήκα κάρτα. Δεν κατάλαβε το σύστημα τι σημαίνει βρήκα κάρτα. Έχασα κάρτα. Α, πατήστε, λέει, τα νούμερα του τηλεφώνου. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να βρω άκρη αυτή. Σκέφτηκα να πάω σήμερα, ξέρω εγώ, στο υποκατάστημα εκεί στη γειτονιά μου να παραδώσω την κάρτα κλπ. Αλλά, λέω, αφού υπάρχει το τηλέφωνο, λέω, δεν ψάχνω να βρω μέσω του περίφημου 131, μήπως υπάρχει κάπου εδώ κοντά κάποιος, θα μπεις και που ξέρεις εσύ ότι είναι κοντά και δεν ήρθε κάποιος από μια άλλη περιοχή. Σωστό και αυτό, τι να σας πω, ψάχνοντας, βρίσκω λοιπόν κάποιον ο οποίος είχε το όνομα τεπώνυμο στην περιοχή. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν, γεια σας, λέω σημαίνει αυτό, είναι μια κυρία, λέει είναι ο αδερφός μου, γατώνη μου, λέει την έχασε την κάρτα. Πήγε λέει τώρα ρηψιό εκεί πέρα στην κάρτα και προφανώς την έχασε. Λέω παρακαλώ πολύ, δεν του λέτε, λέω, να συνεννοηθούμε να έρθει να την πάρει την κάρτα. Το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε, δεν ήταν το γεγονός ότι έδωσε μια κάρτα πίσω. Αυτό είναι το λιγότερο. Θα μπορούσα ίσως, ξέρω εγώ, να την παραδώσω στην τράπεζα, είτε να την κόψω και να την πετάξω και να πάει να βγάλει μια καινούργια κλπ. Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι ο ίδιος δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε χάσει την κάρτα. Γιατί εγώ τον πρώτο που σκέφτηκα και είπα είναι ότι ρε παιδί μου, προφανώς κάρτα ακυρώθηκε. Το πρώτο που σκέφτεσαι. Αλλά ήταν αυτό το εντυπωσιακό. Μου είπε ο άνθρωπος λοιπόν, ένας νεαρός, καλή του ώρα, ελπίζω να είναι πιο προσεκτικός τώρα, μου λέει, το πιστεύετε, μου λέει, ότι δεν πήγε το μυαλό μου ότι έχω χάσει την κάρτα μου. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό, να σας πω την αλήθεια, για την ιστορία αυτή. Και όχι ότι απλώς παρέδωσε μια κάρτα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα και για τη σημερινή εκπομπή που ξεκινήσαμε έτσι την εβδομάδα. Θα το συνεχίσουμε μέχρι και την Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός να μας πει.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
19: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
21: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλμα στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση από την εθνική μας ομάδα διατοσφαίρισης των ανδρών, εξέφρασε ομοσπονδιακός τεχνικός ο Δωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γκεντβάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στον προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
25: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε,
0: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια, από δυτικές 4 με 5 τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι ώστε μετά να έρθουμε και να ανταμώσουμε τον Αύγουστο. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές επάλξεις για αυτή την περίοδο, καθημερινά στην τηλεόραση του Sky, τα λέμε από πολύ νωρίς, από τα αξιμέρωτα, 6 με 10, 10 παρά 10, έτσι ώστε να έχεις και ένα δεκάλεπτο, μη γελάς Κώστα Σπανέ, σε παρακαλώ πολύ, να έχεις και ένα δεκάλεπτο, να πάρεις μισή ανάσα, να πεις μια καλημέρα στο Δημήτρη Γιαννήρη, να μην πεις μια καλημέρα, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι αρχισυνταξία, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, να πεις μια καλημέρα και στον Πέτρο Μωραΐτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-170-4, και στη συνέχεια να πεις και μια καλημέρα μέσα στο στούντιο με τον συνάδελφο εδώ και συμπατριώτη, γιατί μας ενώνει η δυτική φθιότιδα με τον Κώστα Σπανό, το δήλωφο ανταμώνει τη γραμμένη οξιά, έτσι λοιπόν λέμε και την καλημέρα μας. Να είναι καλά και ο Κώστας και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Δευτέρας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου μπορείτε να ακούσετε εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να τις, να τις ακούσετε, ή εκπομπές που έχετε λατρέψει και θέλετε να τις ξαναακούσετε, είναι εκεί το αρχείο του Sky στο skyradio.gr. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να γράψετε και το δικό σας μήνυμα για όλα όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή, εκεί μου γράφετε ό,τι θέλετε, την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, το υβριολόγιο να αποφεύγουμε, αλλά εντάξει, δεν είναι ευτυχώς το ακροατήριο, είναι ελάχιστη, να μην πω ένας, που επιλέγει για την επικοινωνία του, αντί να γράφει ένα μήνυμα, να λέει οτιδήποτε θέλει την άποψή του, ακόμα και αν έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη, αλίμονο, δεν είναι κακό αυτό, προστιθέμενη αξία είναι, κέρδος είναι να έχουμε τις διαφωνίες μας, έτσι ώστε να τα συζητάμε και γιατί όχι να αλλάζουμε και άποψη. Γιατί όχι, αλίμονο. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, ιστοσελίδα σας είπα, να σας πω και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, κρατάμε αυτό που ακούσατε και νωρίτερα εδώ από το Δελτίο Ειδήσεων από τη Μεράνια Πασχαλίδου. Είναι μεγάλη ανησυχία, είναι τεράστια κινητοποίηση εδώ και πολλές ημέρες στη Γαλλία, όπως και στην Ισπανία. Συγκεκριμένα για τη Γαλλία μιλάμε για τη μεγαλύτερη πύρινη κρίση των τελευταίων ετών, όπως διαβάζω και τον σχετικό τίτλο στο sky.gr. Η πυρκαγιά πολιορκεί πλέον την πόλη του Μπορ. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση που είναι σε εξέλιξη, και δυστυχώς βλέπουμε τις επιπτώσεις διαδοχικών κυμάτων καύσωνα των προηγούμενων μηνών, που έφεραν την ξηρασία. Η ξηρασία με τη σειρά της έχει συνθέσει όλες αυτές τις απαραίτητες, την απαραίτητη συνθήκη προκειμένου να εκδηλωθούν αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές, που ενώνονται τα μεγάλα μέτωπα, τεράστια μέτωπα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες εκτάσεις, ενώνονται τα μέτωπα αυτά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις γίγα πυρκαγιές που δεν μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, παρά τα μέσα που έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να σπέβδουν στις δοκιμαζόμενες αυτές περιοχές και της Γαλλίας και της Ισπανίας. Έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπου και η χώρα μας, που ευτυχώς αυτές τις ημέρες δεν αντιμετωπίζουμε κάποια συμβάντα τα οποία να απαιτούν το σύνολο των δυνάμεων, έτσι λοιπόν η χώρα μας είχε τη δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα και διαθέσαμε 2 από τα ελληνικά Καναντέρ, προκειμένου να συνδράμουν την προσπάθεια κατάσβεσης στην Ισπανία. Είδαμε και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες από τα πιλωτήρια των Καναντέρ, εικόνες δυστυχώς γνώριμες και εδώ
στη χώρα μας, όπου οι πιλότοι των Καναντέρ προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιτύχουν την μέγιστη δυνατή ρήψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πλην όμως τα μέτωπα είναι πολύ μεγάλα και για την ώρα τα μέσα που διατίθενται δυστυχώς υπολείπονται των αναγκών που υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά ως προς τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά έχουμε και δύο θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος που φέρνουν χαμόγελα, μας έρχονται όμως από τη διεθνή επικαιρότητα. Το ένα έχει να κάνει με την υδατοσφαίριση, το πόλο που λέμε για συντομία, όπου η Εθνική Ομάδα των Ανδρών κατάφερε στην έκτη της προσπάθεια, σε τελικό, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πόλο ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας, σε έναν τελικό που τα είχε όλα. Είχε έτσι μεγάλη αγωνία μέχρι και το τέλος. Μόλις με ένα γκολ διαφορά κατάφεραν οι διεθνείς μας να επικρατήσουν τις Ουγγαρίας. Τα είχε όλα όμως και από πλευράς παρουσίας του ελληνισμού, και αυτό είναι κάτι που κρατάμε. Η ομογένεια η οποία ήταν εκεί, οι Έλληνες της Αυστραλίας που έσπευσαν να αγκαλιάσουν την εθνική μας, και ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή, ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, παρά το ότι έπαιζε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας από τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην Κερκίδα, από τους Έλληνες που είχαν σπεύσει εκεί προκειμένου να στηρίξουν την εθνική μας, και όλα αυτά εννοείται που μας χάρισαν ένα έτσι πλατή χαμόγελο αυτή η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο Πόλο. Είχαμε και τις σχετικές αναρτήσεις, εννοείται, του Προέδρου της Δημοκρατίας και πολιτικών αρχηγών που συνεχάρισαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου και όλα τα παιδιά. Πλην όμως, αυτό που πρέπει να στεκόμαστε, στο οποίο πρέπει να στεκόμαστε, είναι ότι ναι μεν οι επιτυχίες αυτές μας δίνουν τα χαμόγελα, τη χαρά, την υπερηφάνεια να βλέπεις την γαλανόλευκη στην κορυφή και να ακούς τον εθνικό μας ύμνο, από την άλλη όμως πρέπει να στεκόμαστε και στο πώς φτάνουν οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι οι παράγοντες του αθλητισμού, πώς μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και στις διακρίσεις, και αναφέρομαι εννοείται στις υποδομές, στην οργάνωση που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, και πολλές φορές έχουμε δει, με αφορμή έτσι τέτοιες αθλητικές διακρίσεις, έχουμε δει τις μοναχικές πορείες που έχουν ακολουθήσει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν φτάσει στην κορυφή, πορείες μοναχικές, κόντρα στα δεδομένα, κόντρα στις υποδομές, κόντρα σε λήψεις, που παρόλα αυτά έχουν φτάσει στην κορυφή και τα έχουν καταφέρει. Οπότε καλό είναι, εκτός της υπερηφάνειας, τον μπράβο και ούτω καθεξής, να το βλέπει η πολιτεία, και ουσιαστικά στο μέτρο του δυνατού να καλύπτονται και οι ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά στις υποδομές. Οι άλλοι πολλές υποδομές. Οι άλλοι

0: για την παγκόσμια κληρονομιά, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Μιλώντας εδώ, στον Sky, στο Δημήτρη Γιαννήρη, η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, έκανε λόγο για μια ημέρα γιορτής για τη χώρα μας. Επίσης, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε επίσης ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, και να το κρατήσουμε αυτό, την τελευταία επταετία, κάνοντας και τον απολογισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO και ο λόγος είναι για το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τον Όλυμπο, χθες, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις το συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια. Αυτά λοιπόν ως προς τα ευχάριστα που μας έρχονται, τα καλά νέα που μας έρχονται εκτός συνόρων, τα άλλα νέα που μας έρχονται εκτός και πάντοτε προκαλούν έτσι την ανησυχία, έχουν να κάνουν με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια βρισκόμαστε στο τρίτο 24ωρο όπου δεν υπάρχουν επιθέσεις Αμερικανών κατά Ιρανών και το αντίστροφο. Οι Χούθοι αντιστοίχως στην Ερυθρά Θάλασσα φαίνεται να έχουν κάπως ησυχάσει, να το πούμε έτσι, μετά από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εκείνες στις επιθέσεις τις οποίες απέτρεψαν οι ελληνικοί Patriot σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν το τοπίο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φαίνεται κάπως να ησύχασε, πλην όμως οι τιμές της ενέργειας, παρά το γεγονός ότι καταγράφουν μια ελαφρά πτώση, ίσως και μεγαλύτερη πτώση τώρα που το λέω, τώρα που το βλέπω, μείον 8% αυτήν την ώρα το Brent στα $90 το βαρέλι. Πριν όμως, η ενέργεια είναι κάτι που ανησυχεί και μας ανησυχεί πολύ. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο για το θέμα αυτό. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Είναι πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ρανδίζου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα συναντήσαμε και μάλιστα από το ΣΚΑ ήταν πάλι, μου έθεσαν το θέμα το ότι η καινούργια επίθεση τέλος πάντων θα ξαναζωπηρώσει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι γεγονός. Όμως είπαμε εκεί, το σχόλιο ήταν ότι για να έχουμε επιπτώσεις στο επίπεδο, στο σύνολο της οικονομίας, έτσι ώστε να αναγκαστούμε να βγούμε από το σενάριο το οποίο έχουμε εκπονήσει και θα πούμε μετά για το σενάριο αυτό, θα πρέπει η αναταραχή στον κόλπο, η καινούργια αναταραχή με τους Χούθη που είπατε και με τους εκεί τους και τις επιθέσεις που κάνει ο Τραμπ, να διατηρηθεί για 2-3 μήνες για να έχουμε μόνιμες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ξανά μια επιστροφή προς την κανονικότητα. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει λοιπόν το βασικό μας σενάριο, το οποίο λέει αυξημένος αυτός ο πληθωρισμός για την Ελλάδα μέσω όρο, για να καταλάβουμε, για όλο το 26 τον περιμένουμε γύρω στο 3,8-3,9, ίσως είναι λίγο πιο αυξημένος δεδομένου της επίδρασης του τελευταίου επεισοδίου, αλλά λίγο αυξημένος, όπως και επιπτώσεις στην ανάπτυξη την περιμένουμε για την Ελλάδα γύρω στο 1,9-1,8. Θα δούμε. Δεν θα έχει επιπτώσεις πάντως η τελευταία ανάπτυξη στο ρυθμό ανάπτυξης, απασχόλησης, δραστηριότητος. Χρειάζονται μονιμότερες αρνητικές επιδράσεις που φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μπορεί να μην τις έχουμε. Άρα θα δούμε όμως, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μια στιγμή στην άλλη δεν ξέρουμε ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη.
0: Ναι. Συνεπώς, διάβαζα και την ανάρτηση χθες του Πρωθυπουργού που κάνει το κάθε Κυριακή τον απολογισμό της εβδομάδας του κυβερνητικού έργου, και αναφερόμενο στη Μέση Ανατολή αυτό ακριβώς τονίζει ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας και τελικά πόσο

0: μεγάλη μπορεί να είναι η παρέμβαση που θα απαιτηθεί προκειμένου να διατηρηθεί, για παράδειγμα, το ντίζελ κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, κάτω από τα 2 ευρώ, εννοείται, διότι σε αντίθετη αυτό περίπτωση επηρεάζει. Έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις μετά σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.
1: Ναι, διότι επηρεάζει όλη την αγορά. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς η επίδραση στο ντίζελ δεν έχει τόσο άμεση σχέση με τα τεκμενόμενα στον κόλπο, όσο έχει με τις επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία και στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει μεταβληθεί από εξαγωγικός φορέα σε εισαγωγικό φορέα, σε εισαγωγική οικονομία, πράγμα το οποίο ασκεί γενικότερες πιέσεις, δεδομένου ότι έχουν πληγεί και δυνατότητες σε διήλυση προϊόντων πετρελαίου, και άρα πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έκανε την κίνηση αυτή, διότι ακόμα και να ησυχάσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επειδή υπάρχει επίδραση που έχει μονιμότερο χαρακτήρα από το Βορρά, χρειάζεται πραγματικά μία ενίσχυση, διότι θα πληγεί η οικονομική δραστηριότητα. Το ντίζελ έχει κυρίως να κάνει με τη μετακίνηση και μάλιστα με την παραγωγική μετακίνηση, και λιγότερο με την αναψυχή και την κίνηση, παρόλο που είναι καλοκαίρι και δεν είναι ακριβώς οι διακοπές, δεν είναι ακριβώς αναψυχή, είναι μία ανάγκη των εργαζομένων. Άρα μάλλον γι' αυτό είδαμε την κίνηση, διότι κατά τα άλλα οι παρεμβάσεις που αφορούν το εισόδημα, την οικονομική κατάσταση και την προοπτική, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να τις ακούσουμε στη ΔΕΦ. Εδώ είναι πάλι μια κίνηση η οποία έχει να κάνει στοχευμένα με ένα συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικονομίας.
0: Πριν κλείσουμε, κύριε Πετράκη, θα ήθελα επίσης την άποψή σας για αυτό που ακούγεται από την αντιπολίτευση, αλλά το συζητούν και οι πολίτες μεταξύ τους, ότι σε τέτοια επίπεδα που βρίσκονται τα καύσιμα, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε τα δεδομένα, τι θα σήμαινε αυτό για τα κρατικά ταμεία? Ποια θα ήταν η επίπτωση?
1: 1% μείωση του ΦΠΑ εν γέννη, προσέξτε, όχι μόνο για τα καύσιμα, θα σας πω για τα καύσιμα, είναι 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Άρα η επίπτωση είναι μεγάλη. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, για να καταλάβουμε περίπου αυτό το 2 που έχουν πάει, να σας το πω έτσι πολύ χοντρικά, είναι περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο. Ήδη από αυτά τα 500 εκατομμύρια, τα 350, τώρα 400, έχουν επιστραφεί με βάση ειδικές ενισχύσεις σε ειδικά μέρη του πληθυσμού, τα οποία χρειάζονται κατά κύριο λόγο αυτού του είδους τις μειώσεις. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, δεν βρίσκεται στην τροχιά της οριζόντιας μείωσης των τιμών, διότι αυτό δεν έχει τέλος. Και αυτό που έχει προκριθεί σε πολύ κεντρικό επίπεδο είναι να ασκηθούν πιέσεις στη μείωση της κατανάλωσης. Και προσέξτε τώρα, πέτυχε αυτή.
0: Και παράλληλα να δίδονται από τη μία περιορισμός της κατανάλωσης
1: και στα ειδικά
0: και στοχευμένες παροχές.
1: Σε βάλω τους ακριβώς. Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα, η διαπίστωση όμως είναι η εξής. Πέτυχε το ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης. Γιατί το λέμε έτσι και με τόση εμφατικότητα? Διότι εάν δεν είχε μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε παγκοσμίως τώρα, η παγκόσμια ζήτηση ενεργειακών πόρων, που ήταν εντυπωσιακή μείωση σε ένα μεγάλο βαθμό, εντός παρένθεσης, οφείλεται στην ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, συμπτωματικά ήρθε και κάθισε. Εάν δεν είχε όμως επιτευχθεί αυτή, θα είχαμε ίσως το μεγαλύτερο σοκ της ιστορίας. Συνεπώς, προκρίνονται οι στοχευμένες επιδράσεις από τις επιπτώσεις των τιμών μέχρι στιγμής. Τι να πούμε, πούμε μέχρι στιγμής.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται, αυτό είναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ,
0: μαζί καλά. Εδώ στον Sky, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και πριν πάμε...
2: Έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
8: Ξανά. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Νόβα 931.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 931.
5: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3. Sky 100,3.
7: Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην Μπορντό στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια. Μεγάλη πτώση πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γυρίσαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε ακούγοντας Ζαζ, αλλά γαλλικά λοιπόν επιστρέψαμε, με τη Ζαζ να μας λέει ότι δεν είναι πλέον έφηβη. Je ne suis pas un gamin, μας λέει η Ζαζ, η οποία έχει κάνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες, και έτσι επιστρέψαμε να πω την καλημέρα μου στον Τάκη Ατολαγωνίση, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για τη γραμμένη οξιά, παρακαλώ, το οποίο δεν το έχω εγώ, και θέλω, Τάκη, να μου γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχεις εδώ hot ρεπορτάζ που λέμε, έτσι, καυτό. Θέλω να μου πεις λεπτομέρειες, στείλε νέο μήνυμα σε παρακαλώ. Επίσης την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Λευκάδα. 19 βαθμούς μας λέει η ελάχιστη θερμοκρασία εδώ στο νησί απόψε τη νύχτα, και σχολιάζει ότι νομίζω δεν θα πρέπει να περιμένουμε την εκάστοτε UNESCO να πράττουμε τα αυτονόητα της διαφύλαξης και προβολής των μνημείων μας στην εθνική κλίμακα εξ απόψεως κυβερνητικής και κρατικής ευθύνης του πολιτικού συστήματος επί συνόλου, θα έλεγα, εν προκειμένου από το 2014 η Ελλάδα εισηγούνταν τη συμπερίληψη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO με το σχετικό αίτημα να ευωδώνεται τόσα χρόνια κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου στη Λευκάδα.

0: Και διανύουμε την περίοδο όπου οι δύο μεγάλες βιομηχανίες, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, έχουμε στη χώρα, το τουρισμό και τη ναυτιλία, και είναι η περίοδος η καλοκαιρινή όπου ο τουρισμός, η οικονομία της φιλοξενίας βρίσκεται στο μέγιστο της απόδοσής της, με τους επισκέπτες να έρχονται, είτε μιλάμε για τον εγχώριο τουρισμό είτε μιλάμε για τον εισερχόμενο τουρισμό, με τους επισκέπτες λοιπόν να επισκέπτονται τα νησιά, τις παραλίες μας, τις πόλεις μας, μιλώντας ακόμα και για την υπηρετική Ελλάδα, διότι αλλάζουν σιγά σιγά και οι τάσεις. Υπάρχουν και εκείνοι που αντί να θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο γαλάζιο, είναι εκείνοι που θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο πράσινο, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν επιλέγουν για τις διακοπές τους δροσερούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και στα νησιά που έχουν ορεινούς όγκους. Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, αλλά εννοείται ότι το μοντέλο που κυριαρχεί, που έρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες και υφίσταται πλειοψηφικά, είναι εκείνο της παραλίας, της απόλαυσης, το κολύμπι και γενικότερα όλη η εμπειρία που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από ένα νησί, για παράδειγμα, ή από μια παραλία ευρύτερα. Κάλεσα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων της Ζακύνθου. Είναι όμως μαζί μας και με μια άλλη ιδιότητα, της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και κάνατε, κυρία Τετράδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρίτσον, καλή εβδομάδα, και δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει καλύτερη εισαγωγή, νομίζω, για τον τουρισμό και για την υπέροχη Ελλάδα μας.
0: Να είστε καλά. Και κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που ουσιαστικά είναι η ακτινογραφία του ελληνικού τουρισμού. Πριν πάμε όμως αυτό, θα ήθελα να μου δώσετε το ρεπορτάζ της Ζακύνθου. Αυτές τις ημέρες φαντάζομαι ότι πάει καλά το νησί. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός, ένας προσιτός προορισμός, θα έλεγα, και για το ελληνικό κοινό. Οπότε φαντάζομαι ότι είσαστε σε καλές πληρότητες.
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ κοντά και εύκολα προσβάσιμο από την Αθήνα. Δηλαδή κανείς με το αυτοκίνητο μέσα σε 3 ώρες είναι στο λιμάνι της Κυλλήνης, και από εκεί για να περάσει με το καράβι μια τετραμελής οικογένεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δεν ξεπερνάει, θα σας έλεγα, τα 80 ευρώ για να περάσει μια τετραμελής οικογένεια με το καράβι στη Ζάκυνθο. Άρα όλο αυτό συνδυάζεται και με την κρίση την οποία βιώνουμε όλοι αυτή την περίοδο, και βοηθάει. Επίσης, άλλο ένα θετικό που έχει η Ζάκυνθος και οι παραλίες, ειδικά η παραλία του Λαγανά, είναι ότι επειδή έχουμε τις θαλάσσιες σχελώνες καρέτα-καρέτα, τις οποίες πολύ αγαπάμε και κολυμπάμε μαζί τους, δεν έχουμε τσούχτρες και λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα. Οπότε και αυτό συνιστά πλεονέκτημα.
1: Οπότε συνιστά πλεονέκτημα. Είναι μια περίοδος, κοιτάξτε, είναι μια περίοδος η οποία γενικά είχε τις διακυμάνσεις της. Ήταν δύσκολη γεωπολιτικά, όπως όλοι είδαμε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος κλείνει τελευταία στιγμή, δηλαδή έχει αναβάλει τις κρατήσεις των ταξιδιών του μέχρι τη στιγμή που θα ταξιδέψει, αλλά κάτι το οποίο ισχύει και για τη Ζάκυνθο αλλά και για όλη την Ελλάδα είναι ότι πραγματικά έχουμε κερδίσει το να είναι η Ελλάδα μας μια χώρα σύγχρονη, να αντιμετωπίζεται ως μια χώρα με ασφάλεια, ασφαλής χώρα, την οποία ο κάθε τουρίστας μπορεί να κάνει τις διακοπές του χωρίς να φοβάται οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ένας παραναμωστής που μας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Οπότε ο κόσμος έρχεται, έστω και αν αυτό συμβαίνει αργά, έστω και αν αυτό συμβαίνει τελευταία στιγμή. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που ενώ μπαίνουμε στον Αύγουστο, φανταστείτε, έχουμε αρκετά κενά ήδη για τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Να μην φοβούνται λοιπόν να κάνουν κρατήσεις, να πάρουν τηλέφωνο. Είναι όλο τελευταία στιγμή, άρα ξέρετε, ενώ λέγαμε στους Έλληνες κλείστε νωρίς, τώρα κανείς δεν κλείνει νωρίς. Άρα νομίζω ότι και οι Έλληνες που μας ακούν μπορούν πραγματικά να πάρουν να κάνουν κρατήσεις, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για όλη την Ελλάδα. Θα βρουν πολύ καλά πακέτα, πολύ καλές προσφορές, το διαδίκτυο είναι ανοιχτό. και τους περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζοντας την έρευνα που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε, στέκομαι σε ένα πρώτο έβριμα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη Ζάκυνθο, μιλάμε για το σύνολο της επικράτειας, όπου εκεί βλέπω ότι μέσα σε μία δεκαετία, από το 2015 φτάνοντας το 2025, έχουμε μία μεταβολή της τάξης του 79% όσον αφορά τα πεντάστερα που έχουμε στη χώρα, που από 402 έφτασαν τα 800, μάλλον 111% είναι η αύξηση στα πεντάστερα.
1: Σε μονάδες ακριβώς.
0: Σε μονάδες, από 402 σε 869, και μιλώντας για κλίνες, από 62.000 σε 112.000. Και αντιστοίχως και στα τετράστερα και τα τριάστερα, εκεί έχουμε πλέον τις μονάδες που είναι στο ένα αστέρι και στα δύο αστέρια, πλέον να μειώνονται, και εκεί έχουμε μία μετατόπιση προς υψηλότερες κατηγορίες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι το τουριστικό προϊόν, και μιλάμε βέβαια για ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το δυναμικό είναι ξενοδοχεία, να το τονίσουμε. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν πραγματικά της ποιότητας του παρεχόμενου ξενοδοχειακού προϊόντος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό καταδεικνύει και την στρατηγική και τη στόχευση την οποία έχει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Καταδεικνύει και το γεγονός ότι πραγματικά αντέχει να λειτουργεί ποιοτικά, και μάλιστα το βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Αν με αυτό το συνδυάσετε και με ένα άλλο πολύ σημαντικό κονδύλι, το οποίο είναι αυτό των επενδύσεων των ανακαινήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ δαπανάτε περίπου 1 δις το χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων, από το 2025 είδαμε ότι αυτό το νούμερο αυξήθηκε πάρα πολύ, 50%, και έφτασε το 1,5 δις. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει προς τα που μετακινείται ο ελληνικός τουρισμός.
0: Ναι. Ωστόσο,
1: πάρα πολύ θετικά.
0: Ναι. Ωστόσο, κυρία Τετράδη, εδώ μπαίνει μία υποσημείωση και ένας προβληματισμός, ότι ναι μεν βελτιώνεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν, οι υποδομές, τα δωμάτια, οι εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής, αυξάνει ταυτοχρόνως όμως, και λογικά θα λέγαμε, καθότι γίνονται επενδύσεις, αυτές οι επενδύσεις πρέπει κάποια στιγμή να αποσβεστούν, οπότε αυξάνεται και η ζητούμενη τιμή. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα για τον Έλληνα, για τον Έλληνα τουρίστα, διότι όλοι εδώ ζούμε και ξέρουμε ότι τα εισοδήματα πιέζονται πολλαπλώς.
1: Κοιτάξτε, το θέμα της τιμής, πρέπει να σας πω το αντίθετο. Δηλαδή, ειδικά φέτος, για παράδειγμα, που ζούμε όλη αυτή την κρίση και όλη αυτή την γεωπολιτική δύσκολη κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις. Τα ξενοδοχεία δεν έχουν αλλάξει τις τιμές τους, ούτε σε σχέση με την ξένη αγορά, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τιμές για Έλληνες και τιμές για ξένους. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους. Όταν ανεβαίνει μία τιμή κάπου, τη βλέπουν όλοι. Άρα λοιπόν αυτό έτσι θέλω να το καταλάβουν πάρα πολύ και οι ακροατές μας. Δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές εθνικότητες, για διαφορετικούς πελάτες. Ένα μεγάλο λοιπόν ποσοστό όλης αυτής της αύξησης της ενεργειακής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και στα λειτουργικά μας κόστη πολύ μεγάλη αύξηση. Πρέπει να σας πω ότι τα ξενοδοχεία μέχρι στιγμής την έχουν απορροφήσει προς όφελος του πελάτη και προς όφελος του τουρισμού. Άρα λοιπόν, όχι, αυτό σίγουρα έχει δώσει μια ποιοτική ανέλυξη, όλες αυτές οι επενδύσεις που λέμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι, και ξέρετε, και η τιμή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αυξάνεται, αλλά πρέπει να μπορεί να το, δηλαδή πρέπει να το πληρώνει και ο πελάτης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο να προσαρμόζεται γενικώς.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε
0: αυτό
1: γενικότερα,
0: που λέτε,
1: βλέπουμε μια ποιοτική αναβάθμιση και στους πελάτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι πελάτες αγοράζουν. Δηλαδή αν δείτε και τις τιμές, ας πούμε, τις οποίες δείχνουμε, θα δείτε ότι και οι πελάτες δείχνουν ότι πληρώνουν πιο ακριβά. θα δείτε ότι το 25 θα μ' αύξηση από το 24.
0: Σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω, ότι αυτό είναι ένας απόλυτος νόμος της αγοράς, ότι κάποιος πουλάει εκεί που βρίσκει αγοραστή, έτσι. Και το γεγονός ότι σήμερα εσείς θα μου πουλήσετε κάτι το οποίο θα είναι υπερτιμημένο, είναι σίγουρο ότι δεν θα σας προτιμήσω του χρόνου. Οπότε μπορεί μεν μια χρονιά να κάνει κάποιο ταμείο, αλλά την επομένη σίγουρα θα ψάχνει να βρει πελάτη, οπότε αναγκαστικά θα μειώσει και την τιμή. Αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Τετράδη, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή στη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, και να επιστρέψουμε στη συνέχεια με το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού, διότι είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας, η έλλειψη εργαζομένων. Να τα συζητήσουμε αυτά όμως σε 5 λεπτά από τώρα, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Με πολύ χαρά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και συζητήστε με έναν επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking για τη μορφή χρηματοδότησης που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 παρα 10 δείχνει το ρολόι μετά από το σύντομο αυτό διάλειμμα και έχουμε σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτηση με την κυρία Τετράδη, την πρόεδρο των ξενοδόχων της Ακίνθου και πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τον ελληνικό τουρισμό. Μιλούσαμε νωρίτερα για τις υποδομές, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος όσον αφορά τα ξενοδοχεία στη χώρα μας. Και τώρα, στα 7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Τετράδη, θέλω να αναφερθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πριν πάμε στις ελλείψεις που καταγράφονται στον κλάδο, θα ήθελα να αναφέρω ένα αξιοσημείωτο στοιχείο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση και στα διοικητικά συμβούλια στα ξενοδοχεία. Βλέπω στο σύνολο της επικράτειας να είναι σχεδόν 20% των επιχειρήσεων που δηλώνει γυναίκες στη διοίκηση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Αλλά πηγαίνοντας ανακατηγορία, στα πεντάστερα, σχεδόν το μισό των ανώτατων στελεχών της διοίκησης είναι γυναίκες, 47,2%, και είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.
1: Αυτό που βλέπετε, η διαφορά ανακατηγορία έχει να κάνει με τις διαθέσιμες θέσεις διοίκησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων έχει ένα άλλο οργανόγραμμα, αν θέλετε, είναι πιο μεγάλο συνήθως, και έχει και ένα τέτοιο οργανόγραμμα που επιτρέπει να έχει περισσότερες διοικητικές θέσεις. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όπου υπάρχουν θέσεις διοίκησης, πλέον τις καταλαμβάνουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι γυναίκες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, σαφώς το να μιλήσουμε για τις γυναίκες στην απασχόληση μπορεί να είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Και επειδή μιλάτε και γυναίκα, έχω πάρα πολλά να πω, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εγώ θα πω σαν παρατήρηση ότι μιλώντας για τα ξενοδοχεία, έχετε σπάσει αυτό που λέμε τη γυάλινη οροφή.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχετε καταφέρει.
1: Άλλωστε, ξέρετε, ο τουρισμός είναι και ένα επάγγελμα το οποίο θέλει χαρακτηριστικά πάρα πολλά που οι γυναίκες θα κατέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή την ενσυναίσθηση στο πώς ασκούμε τη διοίκηση, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αν θέλετε, το γεγονός ότι υπάρχει περιφερειακή αντίληψη, γιατί ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι ένα πράγμα στατικό, είναι ένα πράγμα το οποίο συνεχώς κάθε μέρα εξελίσσεται, κάθε μέρα έχεις μπροστά σου τον πελάτη. Κάθε μέρα πρέπει να φροντίσεις και να ικανοποιήσεις, αν θέλετε, τα δεδομένα τα οποία ο άνθρωπος ήρθε με ένα πακέτο το οποίο πήρε να βοηθήσεις, αλλά παράλληλα να αναδείξεις και τον υπέροχο τόπο μας. Είναι πάρα πολύ πολύπλευρος ο τουρισμός, πάρα πολύ δύσκολος, και είναι και ένα προϊόν που λύγει κάθε μέρα. Δηλαδή ένα δωμάτιο το οποίο δεν νοικιάστηκε δεν μπορεί να δοθεί την άλλη μέρα με έκπτωση, όπως ένα ρούχο.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα πάμε και στο σκέλος των ελλείψεων, διότι εδώ βλέπω οι ελλείψεις είναι μεγάλες, μιλώντας για τις διαφορετικές κατηγορίες από το 1 αστέρι μέχρι τα 5 αστέρια, αλλά στα πεντάστερα παρόλα αυτά τα καταφέρνουν καλύτερα. Δεν ξέρω, είναι υψηλότερες οι αποδοχές που κάνει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να είναι πιο ελκυστικές για εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην καταγράφουν τόσο μεγάλες ελλείψεις όσο, για παράδειγμα, οι συνάδελφοί τους που έχουν ξενοδοχείο με 2 αστέρια.
1: Δεν ξέρω αν θα το έθετα σε θέμα αποδοχών. Θα σας το έθετα περισσότερο σε θέμα οργάνωσης και δυνατότητας τελέχωσης. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε αυξήσει τη στελέχωση από τρίτες χώρες. Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά το 2025 οι ελλείψεις προσωπικού ήταν οι λιγότερες μέχρι στιγμής, μέσα στην τελευταία, αν θέλετε, πενταετία, να το πούμε έτσι. Μόνο με 14% ελλείψεων. Άρα βλέπετε και τις απαιτούμενες θέσεις να είναι του τουρισμού στις 263.000 της φιλοξενίας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, νούμερο, και ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Από εκεί και πέρα, αν δείτε και την ανάλυση, θα δείτε ότι το κομμάτι από τις τρίτες χώρες έχει αυξηθεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό στη στελέχωσή μας πλέον, και είναι σημαντικό το ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία μέσα από την οποία περνάει, φυσικά και με τη βοήθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης, και έρχονται πιο νωρίς, έρχονται με καλύτερο, αν θέλετε, πιο οργανωμένα, να σας το πω έτσι, και βοηθούν πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κλάδος της φιλοξενίας έχει ανάγκη από χέρια, έτσι, από υπαλλήλους, και είναι σίγουρο ότι, για παράδειγμα, ακούω από τις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, ότι απασχολούνται πολλοί εργαζόμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Ναι, και είναι σημαντικές οι διακρατικές συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας. Να πούμε, για παράδειγμα, ότι το 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αίτηση για εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Και να πούμε ότι περίπου το 90% από ό,τι αιτήθηκε ήρθε. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Όλο αυτό το κομμάτι γίνεται γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι βρίσκουμε εργαζόμενους στην Ελλάδα και παίρνουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Έτσι, εννοείται αυτό.
0: Πριν κλείσουμε, κυρία Τετράδη, θα ήθελα, έτσι, με την εμπειρία που έχετε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, αν σας έλεγε κάποιος να κωδικοποιήσετε μία βασική παθογένεια η οποία μας κρατάει πίσω από το να ανέβει περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας το συνδέσω με κάτι το οποίο κάνουμε εμείς στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που βοηθάμε, αν θέλετε, φορείς και πολιτεία, παράγοντας πρωτογενή στοιχεία, καταγράφοντας τάσεις, μετρώντας επιδόσεις, αναλύοντας συμπεριφορές, να αντιμετωπίζουμε κινδύνους, να αντιμετωπίζουμε μετατοπίσεις. Πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στον ελληνικό τουρισμό είναι ότι δεν τον μετράμε σωστά, δεν τον ερμηνεύουμε έγκαιρα.
0: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων,
1: δεν τον κατανοούμε.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Υπάρχει έλλειψη όχι δεδομένων, αλλά το πώς τα δεδομένα στην πραγματικότητα γίνονται στοιχείο.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Είμαστε κοντά να βοηθήσουμε, να βλέπουμε τα στοιχεία ακόμα καλύτερα και να τα αναλύουμε προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Γιατί ο τουρισμός είναι η εθνική μας οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου στη Ζάκυνθο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη και αμέσως μετά, κατά τις 11 και 10, και πάλι εδώ.
9: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15.
12: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 11.
13: Νόβα, 9.31.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
23: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
24: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
23: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
25: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
26: Ποιος είναι?
27: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
26: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
27: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
26: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
28: Καλημέρα.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
2: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
3: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
4: Πάμε μια βολτούλα πάνω από τα σύννεφα τώρα.

0: Μικρέ για την καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι το Καλημέρα Ξάνθη, ο Νόβα 931, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους, 27 το ημερολόγιο σήμερα στον Ιούλιο. Όπου και αν σας βρίσκω, ελπίζω να κυλάει όμορφα αυτό το καλοκαίρι, να έχετε κάνει σχέδια για αποδράσεις, για ξεκούραση και για αλλαγή της καθημερινότητας στις επόμενες ημέρες. Όσοι το κάνατε ήδη, νομίζω ότι θα νιώθετε ήδη πολύ καλύτερα. Στην ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο εορτολόγιο μας, ο Παντελεήμων, αλλά και πολλά παράγωγα του ονόματος Παντελεήμων, όπως Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα, όλα στο σημερινό ημερτολόγιο, όπως, εορτολόγιο, όπως και η Ανθούσα. Χρόνια πολλά βέβαια και στα λιονταράκια που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους, 27 του μήνα. Δύο-τρία πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Από το 1922 εφαρμόζονται, μάλλον ψηφίζεται νόμος για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 24 δηλαδή, ξεκινά να εφαρμόζεται στη φυσικομαθηματική σχολή, ενώ από το 1926 και σε όλες τις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω πει και καλό είναι να το αναφέρουμε ότι ναι μεν εισαγωγικές, ναι μεν εξετάσεις, αλλά φανταστείτε ότι τουλάχιστον μετεφιλιακά για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα δεκαετιών περισσότεροι από τη μισή κοινωνία ήταν αποκλεισμένοι από την ανώτατη μόρφωση, από τον τρίτο βάθμια εκπαίδευση, λόγω της αντιπαλότητας αριστερά-δεξιά. Δηλαδή δεν μιλάμε για μόνο κομμουνιστές, αλλά αριστερούς, προοδευτικούς, συνοδοιπόρους, όλοι στον κουβά μέσα και αποκλεισμένοι από την εκπαίδευση, από την επιλογή της δημόσιας εργασίας, σε δημόσια υπηρεσία, αλλά και σε πολλές ιδιωτικές, όπου ζητούσαν το ανάλογο πιστοποιητικό. Αυτά λοιπόν, 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με 3.000 αθλητές και 136 αθλήτριες. 44 χώρες συμμετείχαν και ήταν μόλις 1924. Ο Bugs Bunny έχει γενέθλια σήμερα, καθώς κάνει τον ντεμπούτο του στην οθόνη το 1940 με την ταινία «Ένας άγριος λαγός». Υπογράφεται ανακοχή και τερματίζεται ο πόλεμος στην Κορέα το 1953 σαν σήμερα, με ελληνικό εκστρατευτικό σώμα να συμμετέχει, το οποίο μάλιστα αναβαθμίζεται από στάγμα σε σύνταγμα και θα παραμείνει δύο χρόνια ακόμη. Στους Ολυμπιακούς της Coca-Cola στην Ατλάντα το 1996 εκρήγνεται βόμβα στο Ολυμπιακό Πάρκο με αποτέλεσμα ένας νεκρός και 110 τραυματίες να είναι ο απολογισμός. Έχω πει και έχω σχολιάσει ότι συμβαίνει στους άλλους είναι ένα αποτρόπαιο γεγονός που θα θυμόμαστε. Αν συνέβαινε τίποτα προς τα εμάς, πού θα είχαμε να κρυφτούμε από τη διεθνή κατακραυγή? Για την έλλειψη ασφάλειας, για την έλλειψη μέτρων ή οτιδήποτε. Να ορίστε που στα καλύτερα σπίτια γίνονται. Στην ταυτότητα της ημέρας, σαν σήμερα 1948, γεννιέται ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας ρόκερ που δεν είχε μεγάλη διάρκεια στη ζωή, αλλά άφησε μεγάλο αποτύπωμα στη μουσική. Η Τζένι Καρέζη, 1992, η Ευγενία Καρπούζη φεύγει από τη ζωή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα σαν σήμερα γεγονότα, τα οποία μπορούμε να πούμε για την 27η μέρα του Ιουλίου.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, δηλαδή η ψυχαγωγία μας σε κάθε μας έξοδο. Και είναι κάθε μέρα και είναι και από νωρίς το πρωί. Μπορούμε να απολαύσουμε τον αγαπημένο μας καφέ, χυμούς, αλλά και εκπληκτικά πρωινά σε μια ολοκληρωμένη πρόταση δροσιάς και αναψυχής στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος. Το κτήμα είναι μαζί μας για να κάνει τη ζωή μας πιο απολαυστική και το καλοκαίρι. Κάθε μέρα από νωρίς το πρωί καφέ και στη διάρκεια της ημέρας πρωινό, μπραντς, αλλά και φυσικά το εκπληκτικό του μενού με τοπικά προϊόντα, πλούσια πιάτα, πεντανόστιμα σε έναν χώρο που αποπνέει δροσιά από τα δέντρα, τα κιόσκα και τις βεράντες του. Κτήμα 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας για να κάνετε τις κρατήσεις και τις πληροφορίες που θέλετε. Καλό καλοκαίρι με το Κτήμα στην παρέα.
1: www.novaradio.gr novaradio.gr.
0: Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη, η ανακύκλωση στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Από το 1980 δραστηριοποιείται με τον καλύτερο τρόπο, με την δυνατότητα να ανακυκλώσει ακόμα και αυτοκίνητα που είναι για απόσυρση, δίνοντάς σας τα μετρητά και το πιστοποιητικό στο χέρι, όπως επίσης ειδικευμένο και για τις ενοικιάσεις κάδων μπαζών. Η Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη είναι εδώ για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας για την ανακύκλωση και πιο αποτελεσματική για το περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Προσκαβάλα, 254-10-266-55, ανακύκλωση μετάλλων υλικών, απόσυρση αυτοκινήτων αλλά και νοικιάσεις κάδων μπαζών από τη μεγάλη εταιρεία της Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη. Καλημέρα σε όλους, αμέσως τώρα σας έχω μια πολύ ευχάριστη συνέντευξη και συζήτηση. Μερικές στροφές από 3 Doors Down και επιστρέφω.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, από το Nova 931 είναι πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 2026. Είμαστε 17 λεπτά και μετά τις 11, στο μικρόφωνο πάντα Στέφανος Στεφανόπουλος και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσω για τα επόμενα λεπτά. Είμαστε 17 λεπτά και μετά τις 11, στο μικρόφωνο πάντα Στέφανος Στεφανόπουλος και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσω για τα επόμενα λεπτά.

0: στην Ιταλική Φιλολογία, έχετε ειδίκευση στην αναγεννησιακή ποίηση και πολλές ακόμη ιδιότητες που θα μπορούσα να πω, όπως επίσης έχετε βραβευθεί αρκετές φορές για τις συγγραφικές σας επιδόσεις. Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, ναι, όχι, ναι. Λέω και πάλι, όμως με έναν τρόπο μέσα από το βιβλίο η αναγέννηση είναι που θα έρθει στο προσκήνιο, μέσω του βιβλίου για το οποίο επικοινωνήσαμε.
0: Ακριβώς, και αυτό που θα ήθελα να προετοιμάσω τους ακροατές μας είναι ότι θα μιλήσουμε για το βιβλίο «Η Αλχημίστρια» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μελάνη και είναι μια μεταφορά έτσι μέσα από την ιστορία του στην περίοδο του 17ου αιώνα στην Ιταλία. Αυτό που θα ήθελα ξεκινώντας τη συζήτηση να προετοιμάσω τους ακροατές ότι είναι ένα μυθιστόρημα αλλά έχει πολλά στοιχεία τα οποία ξεδιπλώνουν εκείνη την εποχή και μάλιστα την εποχή και στη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή στη Σικελία, στην Ιταλία που ένα μέρος της ήταν κατεχόμενη από την Ισπανία με την ιερά εξέταση να έχει ένα πάνω χέρι σε περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, κυρία Γρίβα, θα ήταν χαρά μας να σας ακούσουμε να μιλήσουμε. Με τις εκδόσεις Μελάνη έχετε μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Ναι, πραγματικά. Συνεργάζομαι στενά με τις εκδόσεις Μελάνη. Εκεί βγάζω τόσο τα ποιητικά μου βιβλία όσο και τα ιστορικά μου μυθιστορήματα. Και το τελευταίο αυτό βιβλίο, «Η Αλχημίστρια», επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνη.
0: Προφανώς θα έχετε μια αμφίδρομα ευχαριστημένη σχέση, μια έτσι ωραία συνεργασία και γι' αυτό και διαιωνίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, θα πω, γιατί τις διακρίσεις σας μέσα από κυκλοφορίες του συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου τις έχετε πάρει.
1: Έτσι είναι πραγματικά και νομίζω ότι κυκλοφορούν και ιδιαιτέρως και με επιτυχία τα ιστορικά μυθιστορήματα, ναι, που πραγματικά βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ και ένα ευρύτερο κοινό, γιατί ίσως είναι και μια ευκαιρία μέσα από τη λογοτεχνία να προσεγγίζουμε και κομμάτια της ιστορίας που δεν είναι και τόσο γνωστά, αλλά που έχουν συντελέσει, θα έλεγα, στο πώς διαμορφώθηκε η συλλογική μνήμη και ο ευρωπαϊκός κόσμος, βέβαια.
0: Πολύ σωστά, και η Ελληνίδα Σκλάβα είναι μια ακόμη κυκλοφορία που έχει την υπογραφή σας, όπως και οι Εξόριστες Βασίλισσες και βέβαια η Αλχημίστρια, το πρόσφατο βιβλίο σας. Η αλήθεια είναι, όπως σας είπα και στην πρώτη μας επικοινωνία, δεν είμαι πολύ φαν των μυθιστορημάτων, δηλαδή θέλω να έχει στοιχεία τα οποία αφορούν την πραγματική κοινωνία και τη ζωή όταν διαβάζω ένα βιβλίο. Αλλά τα συγκεκριμένα βιβλία σας και η Αλχημίστρια ιδιαίτερα, επειδή ακριβώς έχει περιστατωμένα ιστορικά στοιχεία στην πλοκή της, έχει αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μέσα από το μυθιστόρημα θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Βρισκόμαστε στο Παλέρμο το 1936, όπου με μία κοπέλα που καίγεται στην πυρά ξεκινά το δίηγημά σας. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα για τη Σοφία?
1: Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στη Σικελία, την περίοδο κατά την οποία διαδραματίζεται το μυθιστόρημα. Δηλαδή βρισκόμαστε στην ύστερη αναγέννηση και πολλές φορές έχουμε έτσι την αίσθηση ότι η αναγέννηση είναι μια φωτεινή περίοδος της τέχνης, όπου περνάμε σιγά σιγά στον νεότερο κόσμο, και όμως είναι μια περίοδος ιδιαίτερως σκληρή, όχι μόνο λόγω των πολέμων και της βίας, αλλά και λόγω του ότι εκείνη την εποχή δρά η Ιερά Εξέταση. Και δεν είναι μόνο η Καθολική Εκκλησία που μέσα από την Ιερά Εξέταση προσπαθεί έτσι να αναχαιτήσει όλες τις αντιδράσεις εκείνης της εποχής που θέλουν να φέρουν αλλαγές. Θα έλεγα ότι σε όλη την Ευρώπη ανάβουν οι πυρές, δηλαδή και στον κόσμο της μεταρρύθμισης, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, όπως ξέρουμε, με το Λούθυρο το 1517, και στη συνέχεια παίρνει διάφορες κατευθύνσεις με τον Καλβίνο και με άλλα πρόσωπα. Σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο της μεταρρύθμισης, αλλά και στον κόσμο της αντιμεταρρύθμισης, δηλαδή εκεί που η καθολική

0: η Εκκλησία αντιδρά μέσα από αυτό το φαινόμενο της ιεράς εξέτασης και της αντιμεταρρύθμισης, ανάβουν οι πυρές. Ανάβουν οι πυρές προς αυτούς που θεωρούνται αιρετικοί, και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων, μέσα στους οποίους βέβαια περιλαμβάνονται πρωτίστως οι γυναίκες, οι οποίες είναι ανέκαθεν ύποπτες για κάθε τι το δαιμονικό, για κάθε σκοτεινή δραστηριότητα, θα λέγαμε.
1: Μέσα από τα λεγόμενά σας βλέπω μια έντονη παρουσία στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Εκκλησίας, η οποία είχε πολιτική δύναμη, έτσι. Ακόμα και η αντιπαλότητα που ξεκίνησε με τις μεταρρυθμίσεις του Λούθυρου και του Καλβίνου στην βορειότερη Ευρώπη απέναντι στον Πάπα, πάλι είχε θρησκευτικό υπόβαθρο που επεκτηνόταν στην πολιτική και κοινωνική ζωή.
0: Βεβαίως, γιατί αυτές είναι εποχές κατά τις οποίες όλα είναι ενωμένα με έναν τρόπο, για το καλό και για το κακό. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια ας πούμε αντίληψη ότι η γνώση είναι ενιαία, γι' αυτό έχουμε όλους τους πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις συνδέοντας φιλοσοφία, μεταφυσική, τέχνη, επιστήμη. Από την άλλη πλευρά όμως, η αρνητική πλευρά του πράγματος είναι και μια σύνθετη ας πούμε διάσταση της εξουσίας, όπου πραγματικά εμπλέκεται η εκκλησιαστική με την κοσμική εξουσία πάρα πολύ έντονα, και στην περίπτωση της Σικελίας, η οποία μας ενδιαφέρει και βρίσκεται σε ισπανική κατοχή ήδη από τον 15ο αιώνα, από το 1479 έως και το 1713 παραμένει. Εκεί οι Ισπανοί έχουν την πολύ σκληρή ισπανική ιερά εξέταση, στην οποία συμμετέχουν τόσο εκκλησιαστικοί παράγοντες όσο και αξιωματούχοι του κράτους, και αυτό φαίνεται και μέσα στο μυθιστόρημα και παίζει έναν πολύ κεντρικό ρόλο στο πώς φτάνουμε στο κάψιμο της πυρά, στην πυρά της Σοφία Τερέζα Ρωμάνο, που είναι η μητέρα της βασικής πρωταγωνίστριας, της Τζούλια. Μετά το κάψιμο αυτό της μητέρας της, η Τζούλια αρχίζει μια περιπλάνηση μέσα στον ιταλικό χώρο, και νομίζω ότι δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό στον αναγνώστη να παρακολουθήσει το τι συμβαίνει εκείνη την εποχή, πνευματικά αλλά και κοινωνικά.
1: Να πούμε για την... για τον έμφυλο διαχωρισμό μέσα σε αυτές τις συγκρούσεις που συμβαίνουν σε εκείνη την ταραχώδη εποχή, γιατί κατά τη γνώμη σας ήταν τόσο μεγάλη αυτή ο έμφυλος διαχωρισμός, δηλαδή γιατί ήταν θύματα της ιεράς εξέτασης κυρίως γυναίκες, και μάλιστα αυτές που οδηγούνταν στην πυρά?
0: Αυτό πάει νομίζω πάρα πολύ πίσω στο χρόνο και άπτεται μιας γενικότερης διερεύνησης περί της ιστορίας του φύλου και της θέσης των γυναικών μέσα στον κοινωνικό χώρο, αλλά και πώς κάθε θρησκεία τις αντιμετωπίζει. Όσον αφορά τώρα την εποχή που μας ενδιαφέρει και το κυνήγι από την Ιερά Εξέταση, ήθιστε οι γυναίκες να συνδέονται με διάφορες λαϊκές δοξασίες που υπήρχαν εκείνη την εποχή και προκαταλήψεις, που τις συνδέανε με μαγικές πρακτικές. Εγώ αυτό το οποίο δουλεύω μέσα στο βιβλίο είναι μια πολύ συγκεκριμένη παράδοση που υπήρχε των γυναικών θεραπευτριών. Δηλαδή πραγματικά υπήρχαν εκείνη την εποχή, και μέσα από νεότερες έρευνες έχει αναδειχθεί αυτός ο ρόλος, θα λέγαμε, της παραδοσιακής ιατρικής, η οποία περνάει από γενιά σε γενιά και μάλιστα από μητέρα σε κόρη. Οι γυναίκες έχουν έναν κεντρικό ρόλο μέσα στην διατήρηση αυτής της πρακτικής, αυτής της παράδοσης, η οποία είναι και πάρα πολύ σημαντική, διότι η παραδοσιακή, ας πούμε, αυτή θεραπευτική, μπορούμε να πούμε ότι έχει και εξελίσσει και μεθόδους οι οποίες θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο στο πώς διαμορφώνεται και η ίδια η επιστήμη. Ας μην ξεχνάμε πως τον 16ο και 17ο αιώνα συντελούνται αλλαγές που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ονομάζουμε επιστημονική επανάσταση. αλλάζουν όλα, όχι μόνο από το είδωλο του κόσμου, από το πώς έχουμε περάσει, ας πούμε, από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό μοντέλο, αλλά και σε επιστήμες όπως η χημεία, όπως η ιατρική,
1: φυσικά. Η φαρμακευτική.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, έτσι. Ωραία, λοιπόν, οπότε μένουμε σε μια περίοδο η οποία έχει αυτή τη μορφή κοινωνικής πίεσης από την πλευρά του Πάπα, που μεταφράζεται πολιτικά μέσα από τους Ισπανούς και διάφορους άλλους και διάφορα άλλα κράτη προς το λαό. Έχουμε όμως και ένα άλλο κοινό παρανομαστή, ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των διοκόμενων. Ήταν από χαμηλά στρώματα κοινωνικά. Είναι αλήθεια?
0: Ναι, φυσικά. Όπως γνωρίζουμε, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει ο κάθε άνθρωπος παίζει, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως προς τη σχέση του με την εξουσία. Όσον αφορά τώρα τις συγκεκριμένες γυναίκες, οι οποίες συνήθως προέρχονταν από λαϊκές τάξεις, ήταν πάρα πολύ εύκολο να διωχτούν και να γίνουν τα εύκολα θύματα και ξυλαστήρια θύματα, μάλιστα, μέσα από τα οποία εκτονώνονταν και διάφορες κοινωνικές αντιθέσεις και καταστάσεις. Και πρέπει να πούμε τώρα εδώ ότι υπάρχει, επειδή μιλούσαμε και για τον έμφυρο ρόλο, για το ρόλο της γυναίκας, ότι υπάρχει μία αντίφαση, κάτι που δεν θα το περιμέναμε ως προς την κοινωνική ελευθερία. Παρατηρούμε ότι, ας πούμε, στην περίπτωση των αριστοκρατησών, των γυναικών που προέρχονται από ανώτερες τάξεις, δεν υπάρχει τόση ελευθερία ως προς τις επιλογές που μπορούν να κάνουν στην προσωπική του ζωή. Συνήθως οι γυναίκες αυτές γίνονται ένα πολύ καλό υλικό για τα παζάρια του γάμου, θα λέγαμε, μέσα από γάμους που επιβάλλουν οι πατεράδες ή τα αδέλφια, μπορούν να κλείσουν συμφωνίες οικονομικές, πολιτικές κτλ. Οι λαϊκές γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στο να διαμορφώσουν την προσωπική του ζωή. Είναι πολύ πιθανό να παντρευτούν από έρωτα, δεν διακυβεύεται κάποιο ζήτημα, ας πούμε, οικονομικό ή κάποιας φύσης εξουσίας, αλλά από την άλλη πλευρά γίνονται και πολύ πιο εύκολα θύματα, όπως στην περίπτωση αυτή που λέμε της ιεράς εξέτασης και του κυνηγιού που ξεσπάει ενάντια στις θεραπεύτριες.
1: Πραγματικά, ζώντας το σήμερα και όταν καμιά φορά σαν άνθρωποι, σαν πολίτες, κάνουμε έτσι κάποιες σκέψεις και λέμε ουφ, γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί το άλλο, αν ανατρέξουμε και δούμε σημεία της προηγούμενων περιόδων, το τι συνέβαινε στην ανθρωπότητα, θα δούμε ότι ζούμε σε μια σχεδόν ιδανική περίοδο. Φανταστείτε τώρα στην Ελλάδα, με όλη αυτή την ειρήνη που διανύουμε τις τελευταίες δεκαετίες, με όλη αυτή το δημοκρατικό περίβλημα της κοινωνίας, να ανατρέξουμε και να δούμε σε παλιότερες εποχές το τι μπορεί να συνέβαινε. Φτάνουμε στο σήμερα και να πω στους ακροατές μας ότι ακούτε Nova 931. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την κυρία Άννα Γρίβα, ποιήτρια, συγγραφέα και καθηγήτρια, με αφορμή το νέο της βιβλίο «Η Αλχημίστρια», το οποίο σας συστήνω ανεπιφύλακτα να αναζητήσετε. Είναι από τις εκδόσεις Μελάνη και όπως έχουμε ήδη αναφέρει και θα συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό, μας μεταφέρει στον 17ο αιώνα στην ισπανοκρατούμενη Σικελία, στην οποία με αφορμή το κάψιμο στην πυρά μιας κυρίας, η κόρη της, η Τζούλια, και η Ισπανίδα φίλη της ξεκινάν έναν αγώνα επιβίωσης. Εγώ αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Γρίβα, είναι αυτό που διαφαίνεται μέσα από αυτό τον αγώνα της κόρης της, της Τζούλια και της Ισπανίδας φίλης, είναι μια αγάπη για τη ζωή και την επιβίωση. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό, αναφυσβήτητα όλοι θα το πουν διαχρονικά, το να βρίσκουμε διεξόδους για να συνεχίζεται η ζωή. Όμως πόσο δύσκολο είναι να βρεις αυτή τη δύναμη και πόσο δύσκολο ήταν για τις ηρωίδες του βιβλίου?
0: Ναι, οι δύο ηρωίδες μου δεν είναι τυχαία επιλεγμένες και βαλμένες και μέσα στο βιβλίο και στη σχέση τους και στον τρόπο με τον οποίο κινούνται εκείνη την περίοδο στον Ιταλικό χώρο. Θα έλεγα ότι ενώ είναι πολύ διαφορετικές, η Τζούλια είναι η κόρη μιας αλχημίστριας εντός εισαγωγικών, μιας θεραπεύτριας που έχει κυνηγηθεί από την Εκκλησία, ανήκει σε μια λαϊκή τάξη, και από την άλλη πλευρά έχουμε την κόρη, ας πούμε, του Ισπανού αξιωματούχου, τη Μαρία. Όμως, με έναν τρόπο αποτελούν τις δύο όψεις του θέματος. Εκείνη την εποχή πράγματι έχουμε ένα ξέσπασμα ως προς την ανάγκη των γυναικών να αναδιαμορφώσουν το ρόλο τους μέσα στον κόσμο. Ήδη δηλαδή από τον 16ο αιώνα έχουμε μέσα στην ιστορία της τεχνής, το είναι εμφανές, αλλά και μέσα από μορφές φιλοσοφολογίων, γυναίκες οι οποίες έρχονται στο προσκήνιο και προσπαθούν κάπως να αλλάξουν τους κανόνες και την τάξη των πραγμάτων. Αυτό δεν γίνεται μόνο μέσα από τις φιλοσόφους και τις ποιήτρες και τις συγγραφείς της εποχής. Είναι μια γενικότερη κοινωνική συνθήκη στην οποία παίζουν ρόλο ακόμη και οι γυναίκες των κατώτερων τάξεων, μέσα από αυτά ήδη που είπαμε, μέσα από τις γνώσεις οι οποίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, έχουν έναν τεράστιο ρόλο μέσα στην μετάδοση και την αναδιαμόρφωση της γνώσης. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτά τα δύο κορίτσια θέλω να δείξω και αυτήν την αλλαγή που γίνεται εκείνη την εποχή και το πώς η γυναίκα παλεύει για να έρθει στο προσκήνιο και να αρθρώσει τη φωνή της, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και κάτι που με απασχολεί και σε όλα μου τα βιβλία, πώς η φιλία μπορεί πραγματικά να αλλάξει την ζωή των ανθρώπων και να σώσει τους ανθρώπους, γιατί αυτά τα κορίτσια μπαίνουν σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια για την οποία δεν μπορούμε να πούμε πολλά.
1: Κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνό σας, αλλά ωραία, έτσι μερικές, αν αυτό σημαίνει κάτι ώστε να είστε σε κάποιο σημείο που να έχουμε καλύτερη επαφή.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα μήπως είναι καλύτερα, δεν ξέρω, θα προσπαθήσω. Είμαι στη Σύρο εδώ, νομίζω ότι έχω καλό σήμα, αλλά εντάξει, θα δούμε.
1: Λοιπόν, μείναμε στο κομμάτι ότι σαν φίλες η μία στηρίζει την άλλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς δίνεται έμφαση γενικότερα στη φιλία μέσα στην
0: Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης συμβαίνει για την καθεμία από αυτές, υπάρχει ένα γεγονός το οποίο λειτουργεί ως ένα τραύμα. Όταν λέμε τραύμα, επειδή ήσυχαστε στον σύγχρονο κόσμο να χρησιμοποιούμε συνέχεια τη λέξη τραύμα και να λέμε έπαθα ένα τραύμα όταν στεναχωριόμαστε ή όταν κάτι δυσάρεστο μας συμβαίνει. Εγώ τη λέξη τραύμα τη χρησιμοποιώ με έναν πολύ πιο ειδικό τρόπο. Το τραύμα είναι αυτό που χωρίζει την ζωή των ανθρώπων στο πριν και στο μετά. Αυτά τα δύο κορίτσια βιώνουν η κάθε μία ένα γεγονός που χωρίζει τη ζωή τους στα δύο. Υπάρχει το πριν από αυτό που συνέβη και αυτό που συνέβη μετά, και μέσα από τη φιλία τους και μέσα από την αγάπη, μέσα από την προσφορά, προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτά τα δύο μέρη της ζωής τους. Αυτό είναι για μένα δηλαδή πώς η λογοτεχνία μπορεί να αναδείξει αυτές τις διαδικασίες, στις οποίες οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να υπουλώσουν τραύματα, ενώνοντας, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στο πριν και στο μετά ενός γεγονότος που υπήρξε τραυματικό.
1: Στην πραγματικότητα αντιλαμβάνομαι, για να επανέλθω στην ερώτηση για την ψυχική δύναμη στο να συνεχίσουν τη ζωή, ένα μεγάλο μέρος αυτής της δύναμης ήρθε από την φιλία και εγώ θα προσθέσω ίσως και από την έμφυτη δύναμη που παίρνουμε για ζωή, όπως όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε το να επιβιώσουμε και να μείνουμε. Πολύ δύσκολα συμβαίνει, πρέπει να συμβούν πολλά γεγονότα για να μας κάνουν να παραιτηθούμε.
0: Και παίζει και έναν μεγάλο ρόλο ο τρόπος με τον οποίο συναναστρέφονται με πρόσωπα τα οποία έρχονται στο δρόμο τους. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο ένα πρόσωπο που έχει ρόλο κλειδί και είναι η σπουδαία ζωγράφος, δεν ξέρω αν είναι ευρύτερα γνωστή έτσι στην Ελλάδα, αλλά είναι μια διεθνώς πολύ γνωστή ζωγράφος του Μπαρόκ εκείνης της περίοδου, η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκη. Με έναν τρόπο η Τζούλια όταν βρίσκεται στη Ρώμη συναντάει την Αρτεμίζα Τζεντιλέσκη και αυτή η γνωριμία μαζί της θα αποβεί καθοριστική στον τρόπο με τον οποίο θα δει τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι εμφανίζω την Τζεντιλέσκη, γιατί και εκείνη ο ζωγράφος εμπλέκεται σε αυτή την προσπάθεια των γυναικών να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους μέσα στον κόσμο. Είναι η Τζεντιλέσκη μία ζωγράφος η οποία έχει περάσει πράγματα πολύ οδυνηρά, έχει βιαστεί και έχει καταγγείλει το βιασμό της και το αποτέλεσμα είναι ότι εκείνη την εποχή μια γυναίκα η οποία καταγγέλει το βιασμό η ίδια δέχεται βασανιστήρια, δηλαδή πραγματικά τη βασανίσανε για να δουν αν λέει την αλήθεια. Mm-hmm. Και όχι απλά τη βασανίσανε, τη σπάσαν τα δάχτυλα διότι ήταν ζωγράφος, γνωρίζαν ότι ήταν ζωγράφος και χτυπήσανε σε αυτό που θα την πόναγε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν από τη στιγμή που βιώνει όλο αυτό το τραύμα και πάλι ερχόμαστε και έτσι συνδέεται με τις ηρωίδες παίρνει μια άλλη πορεία και γίνεται η μεγάλη ζωγράφος που έγινε με συγκεκριμένα θέματα τα οποία αναπτύσσει στο έργο της και όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο μέσα στο βιβλίο. Οι πίνακες, οι συζητήσεις τους γίνονται ένα υλικό που κάπως αλλάζει τα πράγματα αλλά και ένα υλικό για να καταλάβουμε και την εποχή εκείνη.
1: Και ο Γαλιλαίο Γαλιλαίη στο βιβλίο σας συναντιέται με την Τζούλια, σωστά?
0: Δεν συναντιέται αλλά είναι μια αναφορά μέσα από την Αρτεμίζια που γίνεται. Η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκη πράγματι είχε βρεθεί, ήτανε φίλη, αλληλογραφούσε με τον Γαλιλαίο Γαλιλαίη, ο οποίος μην ξεχνάμε το 1633, ένα χρόνο μετά από το κάψιμο της μητέρας της Τζούλια που είναι το 32, το 33 γίνεται η καταδίκη του Γαλιλαίου Γαλιλαίη λόγω των επιστημονικών του θέσεων. Όμως όπως είπαμε και πριν, ο Γαλιλαίο ευτυχώς έχει πολύ ισχυρές επαφές, έχει και μια ας πούμε στάση, πώς να το πούμε, διαπραγματεύεται λίγο τα πράγματα, κάνει και λίγο πίσω έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να ζει και να συνεχίζει τις ερευνές του, πράγμα το οποίο δεν κάνουν άλλοι σημαντικοί άνθρωποι της εποχής, όπως ένας από αυτούς παίζει τεράστιο ρόλο επίσης μέσα στο βιβλίο, ο Τζορντάνο Μπρούνο, ο οποίος έχει καεί στη Ρώμη και αυτός από την Ιερά Εξέταση το 1600.
1: Μάλιστα, φτωχός και αυτός, χωρίς διασυνδέσεις, τι να κάνουμε.
0: Αυτός
1: έτσι,
0: ήταν ένας άνθρωπος, αυτός δεν ήταν φτωχός, ήταν ένα σημαίνον πρόσωπο, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπροστά στο πάθος για την υποστήριξη της αλήθειας, διότι ο Τζορντάνο Μπρούνο ουσιαστικά υποστηρίζει τον ηλιοκεντρισμό, ναι. Αν και είναι δομινικανός μοναχός, είναι άνθρωπος εκκλησίας, παρόλα αυτά μέσα στην εκκλησία υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί για άλλους λόγους, για να έχουν πρόσβαση στη γνώση, στις βιβλιοθήκες και τέλος πάντων να αναπτύσσουν και δικές τους θεωρίες. Μιλάει για άπειρους κόσμους, πράγματα που μόλις σήμερα η σύγχρονη φυσική τα επιβεβαιώνει, για άπειρους ήλιους. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά δεν υποχωρούσε, επομένως η μοίρα του θα ήταν αναγκαία ή πειρά.
1: Μέσα σε ένα τόσο συντηρητικό και θεοκρατούμενο περιβάλλον. Κυρία Γρίβα, έχετε κάνει πολλές ποιητικές συλλογές που όπως έχω πει και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας έχουν βραβευτεί, έχουν διακριθεί, αλλά και μυθιστορήματα, δηλαδή και με την ιδιότητα της συγγραφέως. Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε τις ιδιότητες και τα παιδιά σας, δηλαδή σας αρέσει το πανεπιστήμιο πιο πολύ που διδάσκετε, σας αρέσει να γράφετε ποίηματα, βιβλία, θα μου πείτε όλα μάλλον, αλλά ας ακούσω και εγώ τη δική σας γνώμη.
0: Εντάξει, δεν ξέρετε την απάντηση λοιπόν και νομίζω ότι επειδή μετά από τόση ενασχόληση με την αναγέννηση κάπως τα βλέπω με έναν αναγεννησιακό τρόπο και εγώ τα πράγματα, ότι δηλαδή το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Για μένα επιστήμη και τέχνη βρίσκονται κάπως ενωμένα μέσα στο μυαλό μου και το ένα μπορεί να δώσει εμπνεύσεις για το άλλο, αλλά νομίζω και σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους μας, με ό,τι και να ασχολούμαστε, δεν υπάρχουν τα στεγανά με τα οποία συνηθίζουμε να ταξινομούμε τις δραστηριότητες μας. Νομίζω ότι πάντοτε το ένα τροφοδοτεί το άλλο και στην περίπτωση τη δική μου, επειδή τα βιβλία μου και τα λογοτεχνικά έχουν μεγάλη σχέση με εποχές και με έρευνα, με μελέτες, αναγκαία μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ τη συζήτησή μας, την οποία θα πω τους ακροατές μας ότι όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο θα είναι αναρτημένοι στο www.novaradio.gr. Με ιδιαίτερη χαρά ήταν μαζί μας η κυρία Άννα Γρίβα για το βιβλίο «Η Αλχημίστρια», το νέο της μυθιστόρημα με πολλά ιστορικά στοιχεία, με έτσι ένα ξεδίπλωμα της εποχής του αρχής του 17ου αιώνα στη Σικελία κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη Ιταλία. Η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μελάνη, και ελπίζω, κυρία Γρίβα, να ήταν η αφορμή αυτό το βιβλίο για την πρώτη μας έτσι επικοινωνία, γιατί θεωρώ ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να συνομιλήσουμε και στο μέλλον με πολύ ενδιαφέρον επίσης, γιατί είστε ένα πολύ δραστήριο άτομο.
0: Πολύ ευχαρίστος και έχω χαρεί ιδιαιτέρως που έχω αυτή την επαφή με την όμορφη Ξάνθη, που είναι μια αγαπημένη πόλη.
1: Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια, καλό ταξίδι στην Αλχημίστρια και είμαστε σε επαφή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα καθυστερημένο διάλειμμα διαφημιστικό αμέσως τώρα και θα επιστρέψω με τοπικό δελτίο, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Nova 931, γιατί η ενημέρωση είναι σε πρώτο πλάνο.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση, και experts
7: και masters.
6: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
10: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
12: Scrap Afi Mumjaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931. Είναι το ραδιόφωνο που σας ενημερώνει για όλα όσα συμβαίνουν στην γενικότερη περιοχή της Θράκης, ξεκινώντας από την Ξάνθη και φτάνοντας στα δύο άκρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είμαι λοιπόν κοντά σας εδώ σε αυτό το πρωινό. Μιλήσαμε με την κυρία Άννα Γρίβα, συγγραφέα, ποιήτρια και καθηγήτρια, με αφορμή το βιβλίο της «Η Αλχημίστρια», και συνεχίζουμε για την συνέχεια της πορείας. Η σημερινή μας παρέα θα έχει οπωσδήποτε, όπως κάθε μέρα, και την τοπική μας επικαιρότητα που θα ξεκινήσει σε λίγο. Μαζί μου το κτήμα, ο προορισμός αληθινής αναψυχής και το καλοκαίρι, καθώς κάθε μέρα, όλες τις μέρες, από νωρίς το πρωί μπορούμε να φιλοξενηθούμε στους δροσερούς χώρους τους, κιόσκα και τις βεράντες κάτω από τα δέντρα, απολαμβάνοντας τον αγαπημένο μας καφέ, χυμούς αλλά και πρωινά. Έτσι λοιπόν το κτήμα ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για να μας φιλοξενήσει, οι μικροί μας φίλοι να ψυχαγωγηθούν με ασφάλεια στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, και οι μεγαλύτεροι να απολαύσουν τον καφέ τους το πρωινό και φυσικά να απολαύσουν όλη την ημέρα γεύμα που έχει την υπογραφή ποιότητας του κτήματος. 5ο χιλιόμετρο Ποστλάγος, καθημερινά κοντά σας και από νωρίς το πρωί με καφέ. Το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, και αν θέλετε να απολαύσετε το κοκτέιλ σας, να ψυχαγωγηθούν και τα παιδιά στο απόγευμα, το βραδάκι, και αυτό μπορεί να γίνει στους υπέροχους και άνετους χώρους του. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για τις πληροφορίες και τις κρατήσεις σας. Κτήμα, καλό καλοκαίρι!

0: με τη Scrap των αδερφών μου Τζάκη. Ανακύκλωση από το 1980 βρίσκει μια εταιρεία που υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την ανακύκλωση. Μέταλλα, υλικά, συσκευές και φυσικά απόσυρση οχημάτων με το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι. Εσείς έχετε δυνατότητα να ενοικιάσετε και κάδους μπαζόν, καθώς η Scrap των αδερφών μου Τζάκη πετυχαίνει και αυτό το κομμάτι στη δραστηριότητά της. Στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, 254-10-266-55, Scrap των αδερφών μου Τζάκη και για κάδους μπαζόν να ενοικιάσετε, αλλά και για την ανακύκλωση μετάλλων και απόσυρση αυτοκινήτων. Καλημέρα σε όλους! Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 είναι κοντά μας για να αποκτήσετε δεξιότητες, γνώσεις και πρακτική εμπειρία να μας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Το γραφείο σταδιοδρομίας, οι μέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα συμβάλλουν να δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα, Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη αρκεί για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σπουδών. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 254-10-20-360. Καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today. Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για την Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Δευτέρα πρωί, 27 Ιουλίου 2026, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο και είναι οι τίτλοι ή τουλάχιστον τα σημαντικότερα τοπικά μας νέα για την Ξάνθη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ο απολογισμός έργου της περιφέρειας συνεχίζεται, καθώς ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης παρουσίασε και στην Ξάνθη τον απολογισμό των 2,5 πρώτων ετών της διοίκησής του. Έγινε αναφορά σε έργα οδοποίησης, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, σχολικές υποδομές, χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ και νέες αναπτυξιακές δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Με πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ για αναπλάσεις στην Ξάνθη, χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμος μας για έργα αστικής αναβάθμισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας, παρεμβάσεις σε κοινόχρησους χώρους, νέοι ποδηλατόδρομοι και βελτιώσεις στην προσβασιμότητα με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών. Αντιδράσεις για το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, καθώς η απόφαση υποβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης βρίσκει συνέχεια στις αντιδράσεις. Ο Δήμος Ξάνθης, εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να επανεντάξει και να επανεξετάσει την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία του σχολείου είναι ζωτική σημασία για τη διατήρηση του πληθυσμού στην ορεινή περιοχή. Κινητή αστυνομική μονάδα σε κοινότητες του Δήμου Αβδείρων, σε οικισμούς. Έτσι λοιπόν, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, από 27 σήμερα έως και 2 Αυγούστου, οι αστυνομικοί θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων Βαφέη Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάντρα, Άβδυρα και ακόμη περισσότερους οικισμούς για να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους ακόμα και από μακρυσμένων περιοχών. Τιμή για τον ξανθιώτη πιλότο Γιώργο Χατζόπουλο, ο αντισμήναρχος που μεταξύ των επισήμων προσκεκλημένων βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, καλεσμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνδεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Μετά τους επιτυχημένους χειρισμούς, θα θυμηθούμε, σε έκτακτο περιστατικό, σε μαχητικό αεροσκάφος F-16, η δική του δεξιοτεχνία αλλά και αποφασιστικότητα και ο ηρεσμός κατάφερε να σώσει το αεροσκάφος και να διασωθεί και ο ίδιος. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια λοιπόν φιλοξενήθηκε και έδωσε υπερηφάνεια και στην τοπική μας κοινωνία. Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή 5η 30 Ιουλίου στις 10 το πρωί. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα οικονομικά θέματα, εγκρίσεις τεχνικών μελετών, έργα συντήρησης δημοτικών υποδομών και ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Ξάνθης κ. Παντελεήμονα. Την Δευτέρα σήμερα λοιπόν, εορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιοθεωρίου κ. Παντελεήμονας, στους ιερέους του Ναούς Μητρόπολης εκτελέστηκαν πανηγυρικές ακολουθίες με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, κληρικών και πλήθους πιστών. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αυδείρων. Μέσα στην εβδομάδα, με βασικά θέματα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τη διαχείριση δημοτικών ακινήτων, την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στην παραλία Μυρωδάτου και ζητήματα που αφορούν την εύεθμη λειτουργία της θερινής τουριστικής περίοδου. Μια και είναι του Αγίου Παντελεήμονα, πανηγύρι λοιπόν σήμερα στη εορτασμή του Αγίου Παντελεήμονα στη Γαλάνη Ξάνθης, λιτάνευση της εικόνας και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και κατοίκων της περιοχής. Ολοκληρώνουμε με τον καιρό, έθριος θα παραμείνει στην Ξάνθη με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι και οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Να σε ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι που ήσασταν κοντά μας εδώ στο Nova 931, στις δύο ακριβώς πύλος Μάλης και κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Ραντεβού αύριο για τη συνέχεια στα υπόλοιπα της ημέρας. Καλή συνέχεια.
2: Έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
3: Επίθεση.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool, με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
1: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
20: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
21: Πολιτική.
20: Κοινωνία.
21: Κοινωνία.
20: Πολιτισμός.
21: Πολιτισμός.
20: Αθλητισμός.
21: Αθλητισμός.
20: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
22: Νόβα 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
14: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
15: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από όμορφο το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
16: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
17: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
19: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
20: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
21: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
22: Nova 931.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει συντροφιά όπου και αν είναι.
1: 25410-64414.
3: Ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει σύντροφια.

0: στιγμές αξίζουν. Γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31. Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Ποιος είναι? Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
11: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Ορθόζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
14: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
15: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
16: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
15: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
20: Νόβα 931.
21: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
22: Sky 100,3.
23: Έχει βρεθεί νεκρό, τουλάχιστον ένα άτομο.
24: Μάλιστα.
23: Είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς όταν έγινε η έκρηξη, κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα. Παρότι αρχικά δεν είχαν αναφορά τα στελέχη πυροσβεστικής για εγκλωβισμένο άτομο, παρά τα αυτά, όπως σημαίνει πάντα και επιβάλλει το πρωτόκολλο, έγινε έρευνα στον χώρο του εργοστασίου. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον, και φαίνεται να έχει βρεθεί νεκρό ένα τουλάχιστον άτομο στο εργοστάσιο. Στα εξαμήλια Κορινθίας.
24: Περιμένουμε νεότερα από το ρεπορτάζ σου. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη λοιπόν με ένα νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πριν από λίγο σε εργοστάσιο οξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή. Γιώργο, λόγος πίσω σε σένα τώρα.
25: Ναι, είπαμε λοιπόν για το, στο Ηράκλειο Κρήτη, στην κοινότητα Λιθινή. Εκεί υπάρχει και μήνυμα το 112 για μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης με 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, εκεί κάνει ρήψεις νερού. Όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές, κυρίως αυτές που ξέσπασαν τα ξημερώματα, όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Ηλία στην Κόρινθο με 42 πυροσβέστες, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και αύριο έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σε Αττική, Νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Ηράκλειο, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Πάρα πολλές περιοχές δηλαδή της χώρας μας είναι στην κατηγορία 3, κίτρινο συνεγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
24: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Έτσι. Βλέπουμε όλοι και το παρακολουθούμε αποκαρδιωμένοι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Και σε αυτό θα πάμε τώρα το θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι εφιαλτικές οι διαστάσεις που παίρνει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό. Βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αστεία βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόν, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του. Συνεχίζονται οι εκενώσεις σε οικισμούς, σε παραθεριστικές περιοχές. Το μείγμα είναι εφιαλτικό. Ισχυρή άνεμη από τη μία, ξηρασία και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
0: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το συντονισμό, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πύρινο μέτωπο, όπως είπες και εσύ, απειλεί το Μπορντό. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την Γαλλική Μητρόπολη, η οποία μετρά 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο και με τις φλόγες, αλλάζουν τακτική για να μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, καίνε γη, κόβουν δέντρα. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας βελτιώθηκαν κάπως, οι άνεμοι κόπασαν, έπεσε και βροχή, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, καθώς το νέο κύμα ζέστης που αναμένεται μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και ειδοποιούσε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Να πούμε ότι εδώ και 5 μέρες το πύρινο μέτωπο στο νομό της Ζιρόντ μένεται. Uh-huh. Και σύμφωνα με τις αρχές, εκεί έχουν καεί 420.000 στρέμματα. Μία έκταση, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού.
24: Υπολόγιστη καταστροφή.
0: Επιτόπου ναι. Επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες, 18 ενέργεια μέσα, ενώ 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και περίπου 240 σπίτια έχουν καταστραφεί. Συνολικά σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εκτοπιστεί 360.000 άνθρωποι. Και στην Ισπανία η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μιλάμε για τις περιφέρειες της Άβυλα, τις πυρκαγιές στην Μαδρίτη παραμένουν ενεργές, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα η κατάσταση κάπως έχει βελτιωθεί με την επέκταση του μετώπου, κάπως να επιβραδύνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου το επόμενο 24ωρο, όπως και οι ισχυρές ρηπές ανέμου, καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Περίπου 770.000 στρέμματα με μία περίμετρο που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα έχουν καεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές έχει αυξηθεί στις 116.000. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, όπου αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο. Ενώ να σας πω κλείνοντας ότι από χθες ξεκίνησαν να επιχειρούν στην Ισπανία και τα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
24: Το φετινό καλοκαίρι είναι ένα χαρακτηριστικό, θα λέγει κανείς, παράδειγμα για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ο Ιούνιος στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες στον Μπορντό έφτασαν τους 42 και αυτό για 3-4 σερί μέρες. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει τις περισσότερες πυρκαγιές και τη μεγαλύτερη καμένη έκταση των τελευταίων 20 καλοκαιριών. Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά. Και από τις φωτιές στις πλημμύρες, Λουίζα, διότι στην Κίνα οι αρχές έχουν θέσει μια μεγάλη περιοχή σε ύψιστο συναγερμό λόγω ενός τυφώνα.
0: Ο τυφώνας Νουλ, δυστυχώς είχαμε και νεκρούς, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 23 είναι οι τραυματίες από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική κινέζικη επαρχία Γκανσού. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις ανέβηκε η στάθμη του νερού στον ποταμό της Κοιλάδας, παρασύροντας λάσπη και βράχους που έπεφταν ορμητικά από τα γύρω βουνά. Οι άνθρωποι λοιπόν χτυπήθηκαν από πέτρες που έπεφταν πριν προλάβουν να βρουν καταφύγιο σε ασφαλές μέρος. 174 άτομα έχουν διασωθεί. Να πούμε ότι οι έντονες πλημμύρες, όπως είπαμε, προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νουλ που έφτασε στην Ξηρά νωρίς την Κυριακή. Είναι ο 12ος και ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει μέχρι στιγμής στην Κίνα για φέτος. Έφερε θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 162 χιλιόμετρων την ώρα και έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής. Και φυσικά είχαμε και τις γνωστές εικόνες στο αστικό τοπίο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αυτοκίνητα να παρασύρονται. Επίσης, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αλλά και οι πτήσεις σε όλη αυτή την επαρχία, την Γκουάνγκντονγκ, ακυρώθηκαν.
24: Αλλόκοτα καλοκαίρια. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε πώς εξήγησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος, με την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου, τις μεγάλες αυτές δασικές πυρκαγιές.
1: Μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο. Οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψως μέσα στην ατμόσφαιρα.
24: Στη Γερμανία θα πάμε τώρα και στα νεότερα από το χθεσινό περιστατικό που αναστάτωσε το Βερολίνο. Νεκρός ο φερόμενος δράστης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την, μετά από την επίθεση που είχαμε σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
2: Έτσι ακριβώς. Γιάννης Παπαδημητρίου, αν επιτρέψεις μια μικρή διόρθωση.
24: Με συγχωρείς πολύ, Γιάννη.
2: Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Υπήρξε μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας για την αναζήτηση του φερόμενου δράστη.
24: Έπεσε και η γραμμή, δεν πειράζει, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον καλό συνάδελφο από την Deutsche Welle, να μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό που θορύβησε χθες τους κατοίκους του Βερολίνου και όσους μετήχαν σε αυτό το Gay Pride. Είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση αυτή ενός νέου μοναχικού λύκου, όπως όλα δείχνουν, να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμα 3 πολίτες σοβαρά. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο λόγος και πάλι σε σένα, έπεσε η γραμμή νωρίτερα, παρακαλώ.
2: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης σε ένα σπιτάκι τύπου στην συνοικία Σπάνταου του Βερολίνου, μια περιοχή που απέχει 10-12 χιλιόμετρα από το χώρο που έγινε η επίθεση. Απορίας άξιο πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί.
24: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν στη γραμμή μας, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Θα επιχειρήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με την γεωπολιτική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν την Έλληνο-Αυστριακή συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, τον τουρισμό αλλά και την εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν νωρίτερα και αμέσως μετά συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
3: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο. Επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε αυτήν την μείωση των τιμών στους τελικούς λογαριασμούς. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται.
4: Τόσο για την Αυστρία όσο και την Ελλάδα είναι και παραμένει ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Οι δύο χώρες μας συνέβαλαν καθοριστικά για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε επιτέλους μια ουσιαστική αλλαγή πορείας στην αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα θα διαδραματίσει έναν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν αποτελεί εθνική ευθύνη. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη στήριξη. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
24: Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το ενεργειακό προέταξε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Λογικό, στους καιρούς που διανύουμε.
5: Ναι, και έχει έναν διπλό συμβολισμό. Υπό την έννοια ότι ο Κρίστιαν Στόκερ είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία κάνει σιγόντος τους λεγόμενους φιδωλούς του Βορρά. Ποιοι είναι οι φιδωλοί του Βορρά? Είναι οι χώρες οι οποίες αντιτίθενται σταθερά και διαχρονικά σε οποιαδήποτε αύξηση των δαπανών. Ανέδειξε λοιπόν το ενεργειακό με αβάντα, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, από τον Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Και κυρίως στις επιπτώσεις στη βιομηχανία. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα διπλό σινιάλο. Εκτός από την ενέργεια, αναφέρθηκε με φόντο και τις αυξήσεις και τη νέα παρέμβαση που έγινε στο δίζελ κίνησης, στο σκέλος που αφορά στον πληθωρισμό. Σε ένα έμεσο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι όλοι εμείς στην Ευρώπη 27 έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας με βάση έναν πληθωρισμό ο οποίος πλέον έχει ανατραπεί και δεν αποκλείεται να ανατραπεί και έτσι περαιτέρω, ναι. Εκτός και αν αυτή η αχτίδα που διεφάνει τα προηγούμενα 24 μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα σε αυτό το φόντο είπε ότι πρέπει να δούμε μήπως και φτάσουμε στο σημείο τον Οκτώβριο να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης.
24: Mm-hmm. Μάλιστα. Και είναι και το timing ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός γυρίζει σήμερα από την Αυστρία και πάμε για την τελευταία περιοδία της σεζόν και ακολούθως για το τελευταίο υπουργικό.
5: Το τελευταίο υπουργικό για τις διακοπές, ναι, θα είναι την Πέμπτη. Εκεί αναμένεται κατά τις πληροφορίες του Sky να υπάρχουν να προταχθούν οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ο κώδικας συμπεριφοράς, οι ολογοήμερες διακοπές και ανάπαυλα, αλλά συνέχιση της επαφής με την τοπική κοινωνία στις εκλογικές περιφέρειες από υπουργούς και βουλευτές. Αύριο και μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των περιοδιών, Κατερίνα, πηγαίνοντας σε Λειψούς και Αγαθονήσι. Mm-hmm. Έχοντας μαζί του σε ένα από τα δύο νησιά και των περιοδιών, Κατερίνα, πηγαίνοντας σε Λειψούς και Αγαθονήσι. Mm-hmm. Έχοντας μαζί του σε ένα από τα δύο

0: του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Άρα δεν έχει διακοπές αμέσως μετά για τον Πρωθυπουργό, έχει περιοδιών
0: συνέχεια. Θα φύγουν λιγάκι εκεί προς το 15 Αύγουστο οι περισσότεροι, από πίσω όμως θα μείνουν αρκετοί να δουλέψουν τη ΔΕΘ. Mm. Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώντας αυτή τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα, άνοιξε και τη μάχη της ΔΕΘ, διότι και η ΔΕΘ δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά που γίνονται, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά που θα δοθούν για την επιδότηση στην Αντλία θα αποστερήσουν κομμάτια από το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αλλά είναι σαφές, όπως τα έλεγε καλύτερα από εμένα και ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι τίποτα από αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Ναι. Όλα μαζί μπερδεύονται, συμπλέκονται και ενδεχομένως να επηρεάσουν τους σχεδιασμούς.
1: Ναι, είμαστε όλοι που τελούμε από την αίρεση των όποιων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
0: Κρεμόμαστε από το στόμα του Νίκου Φιλιππίδη.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι ότι αυτές οι διακοπές, μίνι, μάξι, δεν ξέρω, θα γίνουν σε ένα καθεστώς, πώς να το πω, εφησυχασμού, με την έννοια ότι πια ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει τόσες φορές.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν μας ακούει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, γιατί είναι η λέξη που δεν θέλει
1: δεν
0: να
1: θέλει,
0: ακούει,
1: ναι,
0: το είπε και στο Προεδρικό.
1: Ο ίδιος όμως επιμένει να απομακρύνει με κάθε του ευκαιρία το σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού.
0: Ναι, γιατί έτσι, η στρατηγική είναι. Του είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους, αλλά θέλει να φτάσει μέχρι τέλους με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Όχι λίγο-λίγο. Όλα και όσα περισσότερα γίνονται, πρόχειρα, γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι.
1: Έτσι, πετυχημένο σύνθημα αυτό, ναι. Διαφημιστικό, πολλά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, κάτι τελευταίο.
0: Τζάμπα είναι.
1: Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς διαβάζουν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
0: Ειδικά η τελευταία της ΜΑΡΚ είναι και ενδεικτική και συνδέεται και αυτή με
1: 14,
0: την κουβέντα που κάνουν.
1: Ναι, ναι. Είναι η μονάδα στη διαφορά στη ΜΑΡΚ.
0: Έχει μπροστά τον αριθμό που δίνει μια όθηση αυτοπεποίθησης στους σχεδιασμούς, αλλά γνωρίζουν ότι ο στόχος, ο πύχης της αυτοδυναμίας απέχει, άρα η ένταση που δίνεται δεν είναι μόνο να αυξηθεί αυτή η παράσταση νίκης, αλλά να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν από αυτήν τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Βλέπουν στα ποιοτικά ότι η ακρίβεια παραμένει ένα από τα ζητήματα, εξού και ένα από τα ζητήματα με τα οποία θα αποφασίσει ο κόσμος. Εξού και η επιμονή, εξού και οι σχεδιασμοί που διαρκώς αναπροσαρμόζονται, ανασχεδιάζονται, ναι, αρκετά από τα μέτρα, ναι, και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να πάνε στη ΔΕΘ, η οποία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, με καμία σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν να υπάρχει ο καθαρός διάδρομος, γιατί εδώ λέγαμε από τον Sky μαζί στις τέλης εβδομάδας ότι η ΔΕΘ θα είναι και το βήμα από το οποίο θα παρουσιαστεί ο κορμός του προγράμματος με το οποίο θα διεκδικήσει την εντολή για τρίτη φοιτητή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Παραδοσιακά είναι η οικονομία, πόσο μάλλον σε καιρούς ακρίβειας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών, πώς σχολιάζουν, πώς αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παπαθεοδόρου και ο Θόδωρος Παπαθεοδόρου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κώστας Φιλιππίδης, στέλεχος της Ελλάς. Και οι τρεις μίλησαν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
2: Είμαστε τρεις φορές πάνω από το ΠΑΣΟΚ σχεδόν, 31 με 11, πολύ πάνω από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει για φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κρεουργήσει τη μεσαία τάξη.
3: Κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις για και το χρόνο των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, δεν τις αφισβητώ. Όλη αυτή η ρευστότητα που δημιουργήθηκε θα έρθει να μετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται σε μία περίοδο που έχουμε μία δέσμη σκανδάλων, και από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, η οποία μέχρι σήμερα φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο πρόσωπο και στην επικοινωνία του κύριου Τσίπρα.
4: Αντιπολίτευση είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και όσο ξεδιπλώνονται οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος, νομίζω ότι θα εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Το κόμμα αυτό έχει ένα κεφάλαιο και το κεφάλαιο αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μην βρισκόμαστε στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τιμές βενζίνης, με τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τη φορολογία στους μισθούς.
1: Πάμε και στη Βουλή τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην ολομέλεια της Βουλής. Όχι ακόμα, σε λίγη ώρα.

0: Αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται να αποφανθεί αν και με ποιες πλειοψηφίες οι προτινόμενες διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας θα κριθούν αναθεωρητές, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία η οποία βεβαίως θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη, να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Καρδερίνα. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την πρώτη, όπως σωστά είπες, ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση που αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα μετά από τριήμερη μάχη στη Βουλή. Στην κρίση του σώματος τίθενται 33 άρθρα προς αναθεώρηση που αναμένεται να περάσουν όμως με την κυβερνητική πλειοψηφία δεδομένης της παντελής απουσίας διάθεσης για συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα από νωρίς το πρωί τοποθετούνται βουλευτές αλλά και υπουργοί όπως ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος έριξε βέλη στην αντιπολίτευση συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για την αντίφαση, όπως είπε, των θέσεών τους όσον αφορά τη στάση για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά δηλαδή πανεπιστήμια. Νωρίτερα είχαμε επίθεση στην αντιπολίτευση και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κομματικό πάθος της αντιπολίτευσης τους τυφλώνει σε σχέση με τη στάση τους για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Η επόμενη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Όλα δείχνουν ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για την αναθεώρηση πλέον του περιεχομένου των άρθρων που θα αποφασιστούν σήμερα. Το ενδιαφέρον που περιμένουμε σήμερα να δούμε αν και εφόσον αποτυπωθούν στην ψηφοφορία κάποιες γαλάζιες ενστάσεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο άρθρο, Κατερίνα, για το άρθρο 30, δηλαδή για τη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ναι, όχι ή παρόν.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
2: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
15: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Ρυθμός
18: ή χαλάρωση.
17: Βουτιές
18: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
17: Στο μπαρ
18: ή στην άμμο.
17: Παραλία
18: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
17: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
18: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
17: The Beach Bar West Side.
18: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
17: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
22: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
21: Νόβα 931.
0: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
1: Sky 100,3.
2: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ να χαρούμε και εμείς οι καταναλωτές. Αυτό μάλλον θα αργήσει το δεύτερο. Οι αγορές πάντα
23: γιατί
2: προηγούνται.
23: Η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ. Οπότε τι να το κάνεις που πέφτουν διεθνώς οι τιμές.
2: Έλατε. Λοιπόν, η τιμή τώρα του πετρελαίου Brent αυτήν την ώρα μιλάμε υποχωρεί κατά 8%. Βρίσκεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή έχουμε μια σημαντική μεν αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει μπερδευτεί αρκετά περισσότερο σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι θετικό γεγονός ότι υποχωρούν οι διεθνές τιμές της πρώτης ύλης. Ωστόσο, έχουμε σταθερό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το διυλισμένο πετρέλαιο. Εκεί οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό και βλέπουμε όχι να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ δίζελ και αμόλυβδης στις τιμές πρατηρίου στην Ελλάδα, αλλά το δίζελ πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Ναι. Ακριβώς. Η μέση τιμή είναι στο 2,03 το δίζελ, στο 2,01 η αμόλυβδη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε να συνεχίζεται για τις επόμενες δύο μέρες, όπου θα συνεχίσει να βγαίνει ακριβότερο καύσιμο από τα διυλιστήρια. Δηλαδή από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, σταδιακή μείωση των τιμών να φανεί το γεγονός ότι μειώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό δεν θα είναι απότομο, γιατί πολύ απλά λείπει, όπως προείπα, πολύ διυλισμένο δίζελ από την αγορά λόγω του προβλήματος στα 10 διυλιστήρια της Ρωσίας, η οποία έχει σταματήσει επί της ουσίας τις εξαγωγές. Άρα βρισκόμαστε σε μια λύση που ανακουφίζεται η αμόλυβδη, συνεχίζεται το πρόβλημα στο δίζελ, γι' αυτό και έχουμε ενίσχυση της κρατικής επιδότησης αυτή, επαναφορά μάλλον, κατά το ίμιση με τα 10 λεπτά που επανέρχεται από την 1η Αυγούστου, συν τα 5 λεπτά των διελιστηρίων πάμε στα 15. Φαντάζομαι ότι η τιμή με τα 15 θα το είχαμε κοντά στα 2,20 αυτή τη στιγμή το δίζελ. Και αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι 10 λεπτά, το 2,09 θα ήταν 2,11-2,12
23: σε
2: μέσο
23: λες,
2: επίπεδα, ναι. Ελλάδα. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αναζητείται τρόπος να αποκλιμακωθούν με όποιο δυνατό τρόπο οι τιμές, καθώς μολύνεται με ακρίβεια όλη η αγορά. Το μεταφορικό κόστος έχει εκτοξευθεί.
23: Από εκεί ξεκινάμε, αλλά παντού καταλήγει αυτή η ιστορία, διαχέεται.
2: Βέβαια, δεν είναι μόνο τα προϊόντα, ναι. Είναι και οι υπηρεσίες, έτσι. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και συνήθως τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι με δίζελ, το οποίο να μην επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή από την αύξησή του, την υπέρμετρη αύξησή του. Από το 1,50-1,60 έχει ξεκινήσει και έχει φτάσει στα 2,05 και βέβαια έχουμε πλέον πολλοί κόσμος που είναι στα νησιά, οι οποίοι καλούν να πληρώσουν τιμές καυσίμων 2,20 και 2,30 και 2,35 παρατηρούνται σε κάποια νησιά.
23: Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ αργούν και αυτές οι μειώσεις που μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μέσω μιας συμφωνίας κυρίων στα
2: αυτά τρόφιμα. Γίνονται, αυτά εφαρμόζονται τα 5 και τα 10 λεπτά και θα εφαρμόζονται στα τέλη Αυγούστου. Αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί αυτό που είπε χτες ο Πρωθυπουργός, στα 10 λεπτά επιδότηση κρατική αυτή τη φορά με 30 εκατομμύρια ευρώ στο δίζελ.
23: Ναι.
2: Αυτό το περιμένουμε ακόμα.
23: Ωραία.
2: Η αλήθεια είναι για μερικές μέρες.
23: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα τρόφιμα. Τώρα εγώ εκεί σε πήγα στις μειώσεις,
2: ναι.
23: Από 5 έως 20% όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε σήμερα δηλώσεις, σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Καθορίζονται, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το διάστημα για να τα δούμε να εφαρμόζονται.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολη λίστα, γιατί η απόφαση που έχει βγάλει, η αλήθεια είναι καλό ότι έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας, να μην είναι προϊόντα που δεν τα αγοράζει ο κόσμος, να είναι πρώτα προϊόντα δημοφιλή. Ακριβώς, έχουν μπει συγκεκριμένες δικλείδες να είναι δημοφιλή προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν στο καθεστώς των μειωμένων τιμών, που περιμένουμε να το δούμε από την 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει. Άρα τη λίστα την ξέρουμε νωρίτερα, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Είναι σημαντικό, αν και πρέπει να πω ότι εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών δεν καταγράφεται στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ έχουν μια παγίωση των ήδη αυξημένων τιμών της τελευταίας τριετίας. Δηλαδή έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα. Αλλά νέες αυξήσεις δεν έχουν μπει σημαντικές. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος και το πλάτος της αγοράς που ξεπερνούν το Θεοδωρικάκο. Δηλαδή φτάνουν σε υπηρεσίες, φτάνουν σε εστιατόρια, πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, έχουν να κάνουν με τα ενοίκια. Είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή η αίσθηση της ακρίβειας και ο πληθωρισμός, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα και για την κυβέρνηση ενώ της προεκλογικής περίοδου, αλλά και μεγάλο ζητούμενο από τις λύσεις που θα προτείνουν τα κόμματα και βέβαια όσα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός την προσεχή ακριβώς.
23: Γι' αυτό νομίζω χτύπησε και τον καμπανάκι σήμερα από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός, κοιτώντας προς την Ευρώπη, γιατί τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους φαινόμενα, κοιτάς κεντρικά, κοιτάς προς Βρυξέλλες.
2: Εκεί συμβαίνει το εξής παράλογο. Υπάρχει από τη μία απουσία από οποιαδήποτε συζήτηση, διαπραγμάτευση, εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις σε όλα τα μέτωπα που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε είναι Ρωσιο-Ουκρανικό. Και από την άλλη έχουμε μια κάθετη άρνηση των Ευρωπαίων και να βγουν για κοινό δανεισμό όπως έγινε μετά την πανδημία και οδήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και τις οροφές δαπανών που έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε χώρα να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που της επιτρέπεται. Άρα είναι κάτι λίγο, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες αναμένουν να κλιμακωθούν το Σεπτέμβριο.
23: Mm-hmm. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο, να πούμε μία κουβέντα και για αυτή την ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικρόφιλέτες. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ.
2: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί περιλαμβάνει και κούρεμα οφειλής. Άρα γίνεται πολύ πιο δημοφιλής ο εξοδικαστικός, ο οποίος έρχεται και ενοποιεί και πλέον δεν μπορεί. Εφόσον δεχτεί το κράτος και το κράτος συνήθως θα δέχεται να συμμετάσχει με τις οφειλές του φορολογουμένου, δεν μπορεί να αρνηθεί άλλος πιστωτής τη συμμετοχή και την ευνοϊκή ρύθμιση και κούρεμα, το οποίο είναι ανάλογα με την περίπτωση για τον οφειλέτη. Άρα μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία είναι καλή. Καλό είναι όσοι οφείλουν, δεδομένου ότι τρέχει και αυτή των 72 δόσεων προς την εφορία. Mm-hmm. Είναι συνδυασμός και των δύο, θα έλεγα. Είναι καλή εποχή για ένα σημάζεμα των χρεών. Όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι κλίμα και σε τι οικονομικό περιβάλλον θα βρισκόμαστε το φθινόπωρο. Άρα καλό είναι να συμμαζέψουμε τώρα τις οφειλές μας με τις ρυθμίσεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
23: Ναι, είναι ένα πεδίο καλύπτει αρκετό κόσμο, ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια μικρή επιχείρηση, έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει υποχρεώσεις προς το δημόσιο, μια οικογένεια που πιέστηκε από όλα όσα περιγράφεις καθημερινά, δάνεια, ένας εργαζόμενος με οφειλές. Είναι νομίζω έτσι μια προνομιακή ρύθμιση που αφορά και αρκετό κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να ακούσουμε έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, στη δημόσια τηλεόραση για τα κάψη. Η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε πια, έχει μέτρα και βλέποντας και κρίνοντας από τις εξελίξεις αποφασίζει ποια από αυτά θα ενεργοποιήσει.
4: Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν. Βεβαίως.
5: Άρα μπορεί στον Αύγουστο να το δούμε να πηγαίνει αυτό το μέτρο και πιο πίσω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ίσως.
4: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τον Αύγουστο. Ναι. Προφανώς, επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι κρίσιμος παράγοντας αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.
23: Στο δικαστηρικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η Έλενα Γαλάρινα μαζί μας. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την απολογία του 28χρονος. Περίπου 3 ώρες θα μείνει στο γραφείο του ανακριτή. Τώρα περιμένει να δώσει εισηγήσεις και στον εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και τα πλημελήματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ο 28χρονος Αιγύπτιος θα απολογηθεί και για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είναι μια υπόθεση, Κατερίνα, για την οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο αδελφός του θύματος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητεί να συνεχιστεί η έρευνα για τη δολοφονία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, να μην έβρισε δηλαδή μόνος του ο κατηγορούμενος.
23: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Έλενα Γαλάρη. Τώρα, διαστάσεις λαμβάνει αυτή η ιστορία με τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες η Καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για σοβαρές καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την προμήθεια 4.000 νέων σπιτιών ανακύκλωσης, που επρόκειτο να εγκατασταθούν έξω από το σούπερ μάρκετ. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας εξηγήσει τι είδους ιστορία είναι αυτή. Να πω σκάνδαλο, δεν θα το πω, Βαγγέλη. περιμένουμε. Ακόμα ποια είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εμπλέκεται και με αυτή την ιστορία, έτσι.
7: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η αντιπαράθεση γύρω από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Η εταιρεία Τεχάν με ανακοίνωση και βίντεο που αρνήθηκε στα social media κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σοκοφαντικών δημοσιευμάτων. Μιλά για κύκλο δημοσιευμάτων που ξεκίνησε μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών και αποδίδει τις καταγγελίες περί κοστολόγησης και φωτογραφικών διαγωνισμών σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως η έρευνα του ΣΚΑΙ και τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος των συγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια από δημάρχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι αντίστοιχος εξοπλισμός θα μπορούσε να αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές. Ενώ μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα τέλη Ιουνίου, μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως θα είπες, και τη διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος οι ίδιοι και το βάρος της διαχείρισης αυτών των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Θυμίζουμε πάντως ότι από το 2023, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Έλεγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων. Με απλά λόγια, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έκρινε ότι δεν έγινε επαρκής έλεγχος πριν εγκριθεί η χρηματοδότηση, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς το κόστος των συμβάσεων, οι όροι των διαγωνισμών ενδέχεται να περιόρισαν τον ανταγωνισμό, σε ορισμένα έργα παραδόθηκαν διαφορετικά στοιχεία από όσα είχαν εγκριθεί, δεν τηρήθηκαν όλοι οι ειδικοί όροι της χρηματοδότησης, ενώ υπήρχαν και ελλείψεις στην καταγραφή των ανακυκλώσεων υλικών. Βέβαια, ακόμα ένα, η Τεχάν, στην ανακοίνωσή της, επικαλείται απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου τώρα, που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό πολυκέντρων, που αφορούσε προμήθεια 10 συστημάτων. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση, που παρότι το προσωρινό πόρισμα της Επιτροπής προβλεπόταν 25%, γλυκός άνθρωπος του 50%. Αυτό σημαίνει ότι ζήτηκε επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμους στην Αττική, 11 εκατομμύρια στην Κρήτη και πάνω από 10 εκατομμύρια στον Φώτισσα Πελοποννήσου. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με σειρά ερωτημάτων από βουλευτές και τοπικούς φορείς.
23: Είναι μια παλιά ιστορία αυτή, να πούμε, Ευαγγέλη. Παλιά και περίεργη ιστορία. Απλώς τώρα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Κανείς μπορεί να υποψιαστεί και το γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Βαγγέλης Κοκολάκος. Σημαντική είδηση είναι και αυτή η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Είναι η αποτροπή οργανωμένου σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Παού, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, τι νεότερο έχουμε για σήμερα?
8: Να διευκρινίσουμε απλά, επειδή δεν ήταν δεδομένο ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Ήταν ένα από τα άτομα τα οποία έχει προειδοποιήσει η αστυνομία, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπήρχαν εκτιμήσεις για 10 με 15 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο αυτής της επίθεσης. Ο κύριος Ντογιάκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η έρευνα για αυτό το σκέλος, δηλαδή ποιον είχε αποδέκτη επίθεση με χειροβομβίδα που σχεδίαζε ένας Αιγύπτιος ισοβήτης έγκλειστος φυλακές διαβατών με έναν ομοεθνή του που φέρεται να παρέλαβε αυτή τη χειροβομβίδα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει τώρα για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο στόχος. Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι υπήρχαν δικαστικοί λειτουργοί που θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχος, επιχειρηματίες και αστυνομικοί που αυτό εκτιμούν ότι ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ενδεχόμενο, οι οποίοι ήταν στη φύλαξη αυτών των προσώπων. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά παρέδωσε αυτή τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, τη λειτουργική χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο και στην περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο αναζητείται από τις αρχές και αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλειστος για ανθρωποκτονίας φυλακές διαβατών και ελέγχεται το παρελθόν του και οι διασυνδέσεις του. Και υπάρχει και το άτομο το οποίο είχε απασχολήσει για ναρκωτικά, ο άντρας από την Αίγυπτο που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στα χέρια, δεν γνώριζε, περίμενε τηλεφώνημα μέσα από τις φυλακές για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα γίνει αυτή η επίθεση. Οι πληροφορίες λοιπόν, οι ανώνυμες που είχε η αστυνομία, τις οδήγησαν και στο σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αυτός ο στόχος ή αν ήταν άλλα άτομα.
23: Μάλιστα.
8: Τρέχει αυτή η έρευνα, έχει ξεκινήσει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, προσπαθεί να τις χειριστεί το ελληνικό FBI.
23: Τώρα Γιώργο, στη Σαλαμίνα είχαμε ακόμα μία περίπτωση ανηλίκου που του σέρβιραν αλκοόλ, παρανόμως, διότι υπάρχει νόμος, και κατέληξε στο νοσοκομείο, έτσι.
8: 15χρονη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, λοιπόν, φέρεται να στάθηκε αδιαθεσία και να έχασε αισθήσει σε μαγαζί Σαλαμίνα. Υπήρξε άμεσα Η διαδικασία που τρέχει από την αστυνομία και έχει συλληφθεί ο 38χρονος υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου με κατηγορίες που αφορούν και την χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους και για σωματική βλάβη όσον αφορά την 15χρονη, αλλά και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου 51 ετών. Τρέχει λοιπόν η έρευνα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζονται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχαν χειρότερα όσον αφορά την υγεία του κοριτσιού.
23: Σωστά το λες, γιατί έχουμε δει και τα χειρότερα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Έλληνα Παρασκευοπούλου τώρα να μας πει για ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού που συνέβη σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Πύργου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό. Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο, όπως ανέφερες, συνέβη στην περιοχή του Πύργου, στο παραλιακό κατάστημα εστίασης. Οι πληροφορίες είναι πως έχουμε δύο δράστες, έναν 19χρονο. Και το θύμα είναι ένας 21χρονος. Να πούμε πώς ακριβώς έχουν γίνει τώρα τα πράγματα. Το επεισόδιο έλαβε χώρα εντός του καταστήματος, με τους δύο 19χρονους να κατηγορούνται ότι έχουν επιτεθεί στον 21χρονο. Μάλιστα του έχουν προκαλέσει και σοβαρό το τραυματισμό, καθώς του έσπασαν τα δόντια και του προκάλεσαν και τραύματα στο κεφάλι. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα βίο περιστατικό. Αντιλαμβανόμαστε τις σκηνές που εκλήθηκαν στο κατάστημα. Επικράτησε πανικός, ενώ οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται. Σε βάρος τους φυσικά έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
23: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς εξοικειωνόμαστε επικίνδυνα με τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε στη Λάρισα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, που παρακολουθεί τη δίκη των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι. Δικηγόροι κατηγορουμένων διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης. Πού είμαστε?
10: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα λοιπόν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δηλαδή συνήγοροι υπεράσπιση ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις όσον αφορά την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα που οι ίδιοι είχαν βάλει, και είναι η αναβολή και η αναστολή των κατηγοριών για τους πελάτες, η αναβολή της δίκης και η αναστολή των κατηγοριών μάλλον. Είναι ένα προδικαστικό αίτημα το οποίο θα έπρεπε να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πολλοί από τους πελάτες, από τους εντολείς τους, σχετίζονται με την 717, την σύμβαση την οποία ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης υπήρχε το ζήτημα κυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Όλα αυτά στην ουσία τα απέρριψε η εισαγγελέα. Απέρριψε και σήμερα ένα ανάλογο αίτημα της πλευράς της κυρίας Τσιαπαρίκου. Περιμένουμε πλέον αύριο την απόφαση της εισαγγελικής πρότασης. Έτσι αύριο είναι η τελευταία μέρα, θα κλείσει για το καλοκαιρινό διάστημα τις εργασίες του η δίκη των Τεμπών και θα επανέλθουμε στις 7 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου πλέον θα μπούμε στην ουσία.
23: Επιτέλους.
10: Θα μπούμε, δηλαδή, ναι, θα μπούμε πλέον στις μαρτυρικές καταθέσεις. Μάλιστα. Θα μπούμε στην πραγματική ουσία της δίκης, όπου εκεί θα φανούν και οι πτυχές αυτές της μεγάλης τραγωδίας. Ήταν σήμερα συγγενείς θυμάτων από στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Όταν επανέλθει το δικαστήριο του Σεπτέμβριο, εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερο.
23: Και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάνο Γαρουφαλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πριν συνδεθούμε με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις, πάμε και στο καλό νέο της ημέρας, της χθεσινής ημέρας. Είναι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Δημήτρης Χατζηγκόρτσου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με περηφάνεια για αυτό το νέο, καθώς η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, το Βουνό των Θεών, και επίσημο ως ένα σημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κορέα αυτή η σύσκεψη στην πόλη Μπουσάν. Συμμετείχαν 17 από τα 21 κράτη και, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Κουμουτσάκος, ο αντιπρόσωπος της χώρας μας στην UNESCO, όλες αυτές οι χώρες και οι 17 ομόφωνα ενέκριναν το να γίνει, το να ανακριθεί πλέον ως μνημείο πολιτικής κληρονομιάς ο Όλυμπος. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασία οικουμενική αξίες συγκεκριμένη ανακήρυξη. Βέβαια, από εδώ και στο εξής. Καταλαβαίνουμε ότι ως φυσική και πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να φροντιστούν και όλες οι υποδομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες που φυσικά και θα αυξηθούν, να απολαμβάνουν και να βλέπουν στο έπαστρο το μεγαλείο του Βουνού των Θεών.
23: Έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, νωρίτερα σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι, στο Δημήτρη Γιαννήρη. Είπε μάλιστα ότι τα 7 χρόνια που ίδια είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο του UNESCO. Είναι το Ζαγόρι, είναι τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος. Δεν θα μπορούσαμε να εγγράψουμε περισσότερα. Αυτό είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια προβλέπει η UNESCO. Και κάπως έτσι πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου, συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοίες στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
12: Το υπερτουρισμού ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
23: 2 λεπτά πριν από τις 3, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις. Επέστρεψες από την άδειά σου, Νίκο, και επέστρεψες με καλές ειδήσεις, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο έγραψε ιστορία.
24: Το περιμέναμε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή σε μια σπουδαία διοργάνωση η Εθνική Ομάδα θα κρεμούσε στο στήθος της. Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας θα κρεμούσαν το χρυσό.
25: Έρχονται στο Nova 931.
26: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
27: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
28: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
16: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από
1: όμορφο το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
19: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
20: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today. I was born.

0: φοβερό.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 69 80 77

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
9: Με την υποστήριξη του Nova 931.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
16: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
17: Ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
18: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
19: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
20: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
19: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
20: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
23: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
1: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
10: Με την υποστήριξη του Nova 931.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
16: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
20: Νόβα 931.
21: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
22: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
21: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
22: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
23: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
24: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
24: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
23: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
23: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
24: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
23: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
25: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.

Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο, δεύτερο μέρος της εκπομπής ό,τι να είναι εκτάκτος. Όλη τη βδομάδα θα είμαστε παραίτσα 4 με 6 και φυσικά θα κουμπώσουμε και το Σαββατοκύριακο. Από Σαββατοκύριακο ερχόμαστε, Σαββατοκύριακο θα πάμε. Οπότε θα έχουμε παραίτσα τρελή. Πολλές καλησπέρα στο Δημήτρο Μεντεκίδη. Γεια σου ρε γίγαντα. Με τα νερά σέλι και βιός. Χρόνια ακροατής και φίλος. Γεια σου Μινά που μας θυμίζεις τους τριάμβους μας.

0: Καλησπέρα στο Στέλιο του Metal Heart. Καλησπέρα τσαμό, τρεις και αύριο. Πάει κι αυτός. Καλά να περάσεις. Γεια σου ρε George GZ. Βουνό μηνά, βουνό. Εγώ είμαι βουνό, όχι θα πάρεις στο βουνό. Κοίτανο μεγιστο τεράστιε. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιάννης 4 λέει: επειδή έχουμε μεγαλώσει με φουνταριστούς, πες τον κουμπάρο να αφήσει τις βλακίες στην τηλεόραση και να ξαναγυρίσει το ραδιόφωνο. Ναι. Είναι θέμα οικονομικό. Άλλο τηλεόραση, άλλο ραδιόφωνο. Ο παλαιοφιλελέ δεν μπορεί, λέει, το κράτος να ορίσει να δηλώνουν τη λογαριασμή πίστος σε ενοικίων όπως οι επαγγελματικοί λογαριασμοί. Εκεί να δεις, λέει, απάτες που θα διαπιστώσεις στο μέλλον. Πόσοι οπαδοί της ιταλικής ομάδας θα έχουν εισπράξει επιστροφή ενοικίου χωρίς να έχουν πληρώσει ενοίκιο. Το πρωί σκεφτόμουν πόσο χάλια είναι το έργο της στατιστικής εταιρείας που καταγράφει την εισιτηριοδιαφυγή στον ΟΑΣΑ, καθόλου δεν τις έχουν δώσει τερματικά για έλεγχο ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Απλώς ρωτάνε τους επιβάτες αν έχουν νόμιμο κόμιστρο και σημειώνουν ό,τι ισχυρίζει το καθένα. Ρε πάρε φίλε λέφε, τι έπαθες ρε. Όλα μαζί αχταρμάς, τρέλα. Γεια σου αδελφούλη, να είσαι καλά. Να και ο Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι. Πού είσαι ρε Μινά, εξεπλάγιν, ευχάριστα. Εδώ 4-6 αυτή τη βδομάδα, εκτάκτος. Λα. Τα μάθατε με το Χούθι, λέει. Ρε, τι γίνεται ρε φίλε. Εδώ μάθω ο κόσμος που είναι ο περσικός κόλπος ρε. Οι Χούθι λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ καλεί το Ιράκ να ελέγξει τις φωλεοϊρανικές οργανώσεις που δρούν από το έδαφος του και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε το Ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες. Η Σαουδική Αραβία δηλαδή. Απευθύνεται, κάνει συστάσεις στο Ιράκ. Αυτό που λέει, ποιο είναι το σωστό τώρα, Ιράν ή Ιράκ. Κατά το Σουηδική Αραβία. Λοιπόν, και το Ιράκ στο παιχνίδι. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν ότι χτύπησαν σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Είπαμε από εκεί ήταν η εκτόνωση της Χίτρας, το κουμπάκι της ασφαλείας. Περνάγανε εκεί 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, περνάνε πάνω από εκεί τα VLCC και φορτώνουν και μειώνεται η ζημιά. Αλλά άμα αρχίζουν και χτυπάνε και από εκεί πέρα, δεν θα πηγαίνουν τα δεξαμενόπλαια, το καταλαβαίνετε. Τώρα δεν θα πηγαίνουν πουθενά. Βέβαια τα δηληστήρια πάμε είναι ποσότητες μεγάλες που υπάρχουν και τα δηληστήρια δεν προκάνουν να δηληζουν. Οπότε γι' αυτό βλέπετε τιμή, όποια τιμή στο Brent να ανεβαίνει και πόσο μάλλον να κατεβαίνει και δεν το βλέπετε στη βενζίνη. Γιατί είναι λιγοστά πλέον συγκριτικά πάντα τα δηληστήρια και υπάρχει θέμα. Είπαμε 20 δηληστήρια έχουν χτυπήσει οι Ουκρανοί στη Ρωσία. Η οποία Ρωσία μέχρι τέλος του μήνα αυτού εδώ έχει σταματήσει τις εξαγωγές του ντίζελ. Καμιά τριανταριά και βάλε εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί στον Περσικό κόλπο στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την παραγωγή, αλλά τι να πρωτοικανοποιήσουν. Οι Κινέζοι που έχουν μονάδες διήλυσης έχουν βάλει λίγο φρένο. Και αν εξάγουν το πάνε σε ασιατικές χώρες, οι Αμερικάνοι το στέλνουν και στην Κεντρική και Νότια Αμερική, η Ευρώπη άστα να πάνε, τον Μπιμπ κλέγανε. Και είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα. Είπαμε τώρα θα πλακωθούν και οι Ιρανοί με τους Ουκρανούς, που έχουν βγάλει εκεί τα ντρόν και βαράνε παντού. Μην πιστεύω να ξεχάσετε το σκάφος drone που είχε φτάσει στη Λευκάδα. Προφανώς τώρα το είδαν οι ψαράδες, ξέρεις αυτό. Λάθος, θα ήταν και ο χειριστής τώρα κάπου εκεί στο Κίεβο και θα λέει, ωε Ταβάριτς, για να κάνει ψαράδες να το πατήσω το κουμπί, είσαι τρελός ρε του. Έτσι και γλιτώσαν οι δικοί μας οι ψαράδες και η ευρύτερη περιοχή. Άπαξ και το είδανε, το αφήσανε, τα πανεργοποιήσανε. Γιατί κάνεις μου. Άμα το είχαν πατήσει, θα είχαν την ακτήρι στον αέρα. Μέχρι να έρθει ο στρατός να το απενεργοποιήσει, από το λιμενικό να πλακώσει. Και αυτά εντωμεταξύ είναι άκρο στρατιωτικό το θέμα και τη δικογραφία την έχει το λιμενικό. Λαλαλαλαλαλα. Θεσσαλονικιώτικο συγκρότημα. Η κυρία Μαρία, 92 χρονών, πήρε τηλέφωνο και φωνάζει «Μινά». Κυρία Μαρία, ευχαριστώ πολύ. Να σας δίνει ο Θεός πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Στο στούντιο και η πριγκίπισσα της Λιβαδιάς μαζί μας. Στέλνει φυλάκια, να σε καλά, πες ένα γεια.
1: Γεια σας.
0: Για να μην νομίζετε ότι μιλάω μόνος μου.

Καλησπέρα στην Αναστασία. Γεια σου, ρε Αναστασία. Μεγάλο όνομα διεθνώς. Θα σας πω άλλη φορά. Καλησπέρα. Τι ωραία έκπληξη. Καλή εκπομπή. Η Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Να σε καλά. Κωνσταντίνα Φατούρου. Να σε καλά, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Σας βλέπω, είσαστε φουλ. Έχετε όρεξη για ενημέρωση σήμερα. Σας τα έχουν πρίξει τα μυαλά, το ξέρω. Δεν φταίει κανένας άλλος, ο Κυριάκος φταίει. Που τους τρομοκράτησε όλους. Γεια σου Μιχάλη από Ηράκλειο. Μινά, καλησπέρα. Πιο πολύ μου αρέσει και με τρελαίνει στο να φωνάζει. Ζήτω η τρέλα. Ο Παύλος λέει, Μινά, ποιοι εισπράττουνε νίκια, τα φτωχαδάκια. Τα φτωχαδάκια, περίεργο λέει να μην τους ζορίζει η κυβέρνηση. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι λεφτάδες που αυτό, άλλοι αποκλείουν νομιές, άλλοι από αυτά, εκείνα. Αλλά τα επίσημα στοιχεία λένε νίκη 200 με 250 ευρώ. Τώρα εσείς που τα βρήκατε τα 800 και τα 900 και τα 1200, εγώ δεν ξέρω. Δεν είναι. Βγαίνει ο ένας και λέγω πλήρω 1,5 χιλιάρικο νίκη. Πού το ρε, φέρ το. 250 ευρώ. Α, να. Πάλι τα έχουν κλειστά, γιατί δεν τους συμφέρει καθόλου. Εδώ υπάρχουν και δημόσια κτίρια και κατοικίες που τις έχουν κλειστές. Και φυσικά το τρέν των τελευταίων ετών είναι τα διαζύγια. Το διάβασα πρώτη φορά, νόμιζα ότι μας κάναν πλάκα, αλλά παιδιά είναι 100% αλήθεια. Έχουν αυξηθεί τα διαζύγια. Οπότε το ένα σπίτι γίνεται δύο. Και στις ίδιες περιοχές, άμα υπάρχουν παιδιά, για να είναι κοντά οι γονείς. Πω πω, Depeche Mode, ρε φίλε.

Σπεσμόδ, πώς να σου το πω. Είναι σαν να έχεις γαστρίτιδα στο μυαλό και να ακούς τους Depeche και είναι σαν να πίνεις καταπραϊντικό. Μιας αυτήν την απόλαυση.

Ο Παλαιό λέει: έμπαθα πως εγώ είμαι αυτός. Έμαθε να πεις. Που πληρώνει τους φόρους και οι άλλοι κάνουν πάρτι, λέει. Πληρώνουν ενίκιο για ένα μέτρο διαμέρισμα σε πόρα. Πιο πολλά από όσα δηλώνει ο Τσίπρας για το εξοχικό στο Σούνιο. Πάνω από 500 ευρώ σε πόλια. Και τι απόδειξη σου κόβει? Πού τα βάζεις τα λεφτά? Χέρι με χέρι. Αφήστε τα αυτά. Τι σκάτε, τι φαίνεται? Τα νίκια είναι φτηνά στην Ελλάδα. Έχω καμιά ελπίδα να πάω στην ΕΡΤ.

Ο Παύλος λέει γαστρίτιδα στο μυαλό. Ναι ρε, γαστρίτιδα στο μυαλό. Και πίνεις το καταπραϊντικό, όπως έχεις γαστρίτιδα στο στομάχι και ηρεμείς έτσι. Νιώθεις μια ανακούφιση αυτό. Είναι το καταπραϊντικό της γαστρίτιδας του μυαλού, η Depeche Mode.

Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, αφού θα σε ακούμε καθημερινά απόγευμα, είμαι σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά η εβδομάδα, να είσαι καλά και καλή συνέχεια επίσης Μανιάνα μου. Α, ο GBU57 Μινέα, καλησπέρα, αντικαθιστά στους κουτροτζουνέους, καλή εκπομπή, να μας φτιάξει το κέφι, αντικαθιστώ τους πασοκτζίδες. Κολοκυθά, ο Τζουνέους, καλή εκπομπή, να μας φτιάξει το κέφι, αντικαθιστώ τους πασοκτζίδες. Κολοκυθά,

Μπάτζετ μου είναι μέχρι 400 ευρώ στον Κορυδαλό και ότι είσαι παντρεμένος με ένα παιδί. Δεν σου λέω την αντίδρασή τους, γιατί το έκανα για δοκιμή την περασμένη εβδομάδα. Στο αφήνω για Kinder έκπληξη. Και εγώ τρολάρω, ρε Μαρία. Τρολάρω. Καταλαβαίνω. Στο Θεό. Πόσα φαίνονται όμως. Γιατί δεν τους πιάνουνε. Τι είπες? Γιατί όταν θέλουνε τους πιάνουν όλους. Δεν τα βάζει με το κράτος. Η δύναμη του κράτους πέφτει από μέσα, να το ξέρετε αυτό. Άμα αποφασίσει το κράτος και σε βάλει στο μάτι, δεν πα να είσαι μπιλιονέρ, θα σε τεινάξει τον αέρα. Να το ξέρετε αυτό. Τι αυτό, πάμε Καραϊβική. Πάμε στο χορηγό μας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί κορυφαία επιλογή για Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Κύπρο, καθώς προσφέρει σπουδές 5 αστέρων. Σύμφωνα με την παγκόσμια αξιολόγηση QS Stars University Ratings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, κατακτώντας την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων για τη συνολική του απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Πακάλα, πιστεύω ότι άμα γράψει Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα σου το βγάλει euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή.

Αν το άλλο λέει έστειλε χρήματα σε φίλο κατά λάθος, τα πήρε πίσω αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Με έλεγα και εγώ θα του έστειλε κανένα χιλιάρικο, διχίλιαρ. Πάνω από 50 χιλιάρικα. Τι φίλος είναι αυτός. Αλλά φόρος λέει, γιατί η επιστροφή δεν σβήνει τη φορολογική υποχρέωση. Ακούτε χριστιανοί, ακούτε. Τραπεζική μεταφορά μεταξύ δύο φίλων και επιστράφηκε την ίδια μέρα. Και αυτή εξελίχθηκε σε φορολογική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες. 51.801 ευρώ. Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής και ότι οι εμπλεκόμενοι επιδίωκαν διαφορετική τραπεζική πράξη. Ζήτησαν από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε ένομα αποτελέσματα ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς. Ήρθε η ΔΕΔ όμως ωστόσο και απέρριψε τον ισχυρισμό. Όχι, κορόιδα είναι. Τώρα για να μην πληρώσει φόρο πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Αλλιώς θεωρείται δωρεά. Γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα, η δικαιοπραξία που έγινε λόγω πλάνης δεν θεωρείται αυτομάτως άκυρη. Είναι ακυρώσιμη, δηλαδή μπορεί να ακυρωθεί και απαιτείται δικαστική απόφαση που θα την ακυρώσει. Να τα πάλι δουλειά για τους δικηγόρους. Τι θα γίνουν και οι δικηγόροι, κλέφτες!

Καλησπέρα στον Νίκο, στον Γιάννη, στον Φίλαρχο. Τι είμαστε, Ινδιάνοι, είμαστε στην Άννα Μαρία, στη Βασιλική, στη Μαρία, στο Χρήστο και στο Χαράλαμπο. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων με Μαρία Λιφαντή και επανερχόμαστε για να μπούμε στην ευθεία της εκπομπής. Ό,τι να είναι εκτάκτος.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
6: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της, ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
10: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
14: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Γιατί εσείς μας το ζητήσατε, ο Βελίξ ή άλλος στα γαλλικά ο Μπέλιξ.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ό,τι να είναι εκτάκτος. Και ένα τρόλ απ' έξω. Γεια σου Φώτη με το ταξί σου Παναθηναϊκός. Μηνά γίγαντα την Πέμπτη. Όλοι ο Ακά για την Πανάφα. Σε ακούω στο ταξί. Να σε καλά Φώτη μου. Καλούς δρόμους να έχεις. Γεια σου Δημήτρη. Ακόμα δεν φύγατε για διακοπές. Καλά καλά και με έπιασε η νοσταλγία για τις επικές εκπομπές του Σουκού με τον Ξενοδόχο. Κάπου τον άκουσε ταυτί μου σήμερα. Ναι, έχει επιστρέψει από την άδεια. Μην παίρνετε φέρος, θα ξαναφύγει κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει το χόμπι του που είναι να κάνει το δημοσιογράφο, αλλά οι δουλειές είναι στα ξενοδοχεία. Ο Παύλος μου γράφει, δεν τους πιάνουν γιατί, αυτούς που με τα νίκια λέμε, δεν θέλουν να τους πιάσουν και ξαναρωτάω ποιοι εισπράττουν νίκια και άσε τα σάπια ένας καημένος που κληρονόμησε ένα δεύτερο σπιτάκι. Πες μου Παύλε, Παύλε, ποιοι εισπράττουν τα νίκια. Ωρε φίλε, ταξίδι, τι 90's είναι αυτό. 80's. Πουα. 1985. Ακόμη και εκείνοι που γεννήθηκαν τότε, τώρα βλέπουν αλλιώς τη ζωή.

Έχουν μπει στα δεύτερα άντα. Μετά δεν έχει άλλα άντα, μετά έχει ίντα. Ο Τζίπη και 57 μου λέει ο Κολοκυθάς είναι χαλατζή πασόκος, είναι σαν το καρπούζι που απ' έξω πράσινο και από μέσα ροζουλί. Γεια σου Κώστα Πράπα. Οι σωστοί παλαιοπασόκοι τώρα κάνουν τα μπάνια τους. Σωστό. Και ο Κολοκυθάς και ο τρόλ. Ο Κούτρας. Γεια σου Μάριε. Άλλος Μάριος αυτός. Γεια σου Παναγιώτη. Εμείς φορολογούμε τα ακίνητα των ξένων περισσότερο από των Ελλήνων. Πολύ πριν το μαντάνι, οι μόνοι που δηλώνουν πραγματικό μίσθωμα στην εφορία παίζει να είναι οι ξένοι που τα πήραν για Golden Visa και η μάνα μου που νοικιάζει 90 τετραγωνικά μέτρα στο κουκάκι 210 ευρώ, μου γράφει ο Παναγιώτης, γιατί είναι καλό παιδί αυτός που μένει, που έχει το σπίτι που μένει η μαμά. Λες και εγώ που μου λείπουνε δεν είμαι καλό παιδί, θα πάω εμείς με τη μαμά. 210 ευρώ, 90 τετραγωνικά, μικρό είναι. Λοιπόν, ναι, ο Μάριος λέει δεν θέλουν για τον εξής λόγο να τους βρούνε. Κοίτα τα πόθεν έσχες των άμεσα εμπλεκομένων στο κράτος και δες πόσα ακίνητα έχει ο καθένας και νοικιάζει. Όχι μόνο τους πολιτικούς που έχουν 50-60 ακίνητα, αλλά και τον ευρύτερο κύκλο των οικογενειών των βουλευτών. Το τρόλ είναι εδώ, μου γράφει. Άρε, σοφάκι. Ενώ ο Πέτρος θέτει στο τραπέζι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο είχαμε θίξει και το περασμένο Σαββατοκύριακο, δηλαδή χτες, Μινά μου πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα που είναι οι λαγοκέφαλοι. Τι συμβαίνει με τους λαγοκέφαλους, φίλε μου, κάτι είπε που το συμβαίνει. Ποιος τους σώζει, Μινά? Οι κριτικοί γουστάρουν και τρώνε λαγοκέφαλους. Τους περνάνε, λέει, για μπαρμπούνια. Ναι, Πέτρος είπαμε. Όχι ρε παιδί μου, έθιξα το θέμα ότι επί ένα μήνα μας είχαν γανώσει με τους λαγοκέφαλους. Όχι δεν υπάρχουν, μας είχαν γανώσει όμως. Δηλαδή άνοιγες ραδιόφωνο, τηλεόραση, έμπαινε στα κοινωνικά δίκτυα, δεν κλείδωσα πουθενά. Τρόμος. Και τώρα, πού είναι οι λαγοκέφαλοι? Και άντε να πεις ότι τα έχουν κανονίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην θίγεται το θέμα. Στα κοινωνικά δίκτυα που ανεβάζει ο καθένας ό,τι γουστάρει, πού είναι λαγοκέφαλοι? Με τα βίντεο που τους πέραν, τους σκοτώναν, τους χτυπάγανε. Πού είναι λαγοκέφαλοι? Πού είναι λαγοκέφαλοι, ωραίο! Πανάθεμάσαι, πανάθεμάσαι! Πανάθεμάσαι, παπακαλούσεις, μου λέει, οργανώνονται και ετοιμάζονται για αντεπίθεση.

Άκου τους ακροατές σου, σου λένε ποιοι εισπράττουν ενίκια. Παύλος, το είπα. Μαρία από πρώτη σερών, Μινά, καλησπέρα. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή. Χαιρετίζω, να σε καλά Μαρία μου. Παλιά Κροάτια και Μαρία. Αποστόλης από Γενέβη, Μέγα Μινά. Βάλε και ένα DPS mode, policy of truth. Έτσι για να δέσουμε. Δεν ξέρω αν το έχει εδώ ή... Το βάλαμε πριν. Θα το βάλουμε άλλη φορά, δεν το έχει εδώ. Γεια σου Απόστολε, να σε καλά.

Ο Παπακαλούσης που άλλοι πληρώνουν για να τον ακούνε και εσείς τον ακούτε δωρεάν, μια κοινωνική προσφορά του ομίλου Sky. Λοιπόν, μου είπε τώρα μόλις, βάλε μηνά άσπρη κάλτσα, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Αλφαβίλ, Big Japan, δώσε! 1984 ρε φίλε. Ή 83-84 εκεί είναι.

Γεια σου, ρε Δημήτρη, στην εκπομπή έχει το όνομα ό,τι να είναι. Αφού δεν έχει όνομα, τι να κάνω. Μου θυμίζει το ανέκδοτο που λέει: αυτό δεν είναι ό,τι να είναι. Του μπαμπά σου είναι ό,τι να είναι. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Sorry for my language. Όχι ό,τι να είναι μόνο, εκτάκτος. Πάμε, Sky 100,3.

Επειδή το ότι να είναι του Βουλαρίνου, παρά που βάζω το εκτάκτος, την αλλάζω, το αλλάζω τον τίτλο της εκπομπής. Και παίρνω μια έκφραση της νέας γενιάς. Ακούτε την εκπομπή ό,τι είναι τώρα. Δώσε πάμε! Γεια σου ρε Σπυριδούλα Ασπανέα, φίλη και συνάδελφος Μινά, έλα στην Κρήτη να δεις τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει χταπόδι για χταπόδι. Έκανα θέμα λέει για το Sky με τους ψαράδες. Μόνο εγώ δεν βλέπω πανικό τώρα. Γεια σου ρε Σπυριδούλα, γεια σου Ασπανέα.

Γεια σου ρε Δημήτρη. Από το Βροντάδο της Χίου. Έτσι είναι το παρατσούκλι του. Ναυτιλία και ο Δημήτρης. Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Πάμε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Βρήκαμε στην τελική ευθεία. Γεια σου, Πασόκεμον. Μινά, σώσε μας από τον ξυνήλα τον κολοκυθά, τον Πασόκο του γλυκού νερού. Ρε, έχετε τρελαθεί, ρε.
1: Μινά.
0: Πάμε στο χορηγό μας, My Energy Solar Smart. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ .gr και μάθετε περισσότερα. Γυράσκω αΐ, λέει ο φίλος, έτσι υπογράφει. Έτσι, Ελληνάρες μου, εκεί με το τακούνι της Άδες στο λαιμό. Όχι ακόμα μία, αλλά δύο ακόμα τετραετίες, Κυριάκος. Μετά θα κυκλοφορούν τα νύλα μόγια σαν καλός Γιαννάκης, λέει, με χωρίστρα στα μαλλιά. Τι είναι αυτό. Αδελφέ μου. Ο Αντώνιος ο Βαλακούτης μου λέει, είπες λαγοκέφαλο με οκτάπους. Μπορεί λαγοκέφαλος με σουπιά. Γεια σου Γιάννα. Μπορείς να βάλεις τίτλο εκπομπής και το... Να κι αν είναι κι αν κι αν δεν είναι, λέω εγώ τώρα. Γεια σου ρε Γιάννα. Τίποτα άλλο, 4 εκπομπές μείνανε. Καθημερινές, μετά Σαββατοκύριακο και μετά έχει ο Θεός. Γεια σου Τάσο Μπόγκο, Τσαμόπουλος. Θέλουνε Μόμπι, Πάρ Οφ Στέλλαρ, θέλουνε Μπράιαν Φέρι. Βάζει το χέρι στο στόμα, ναι. Έτσι, για να δω. Για να μου κάνεις παρατήρηση ότι δεν ακούγομαι καλά. Και να βγάλω το χέρι από το στόμα.

Λοιπόν, αληθινός λόγος, ένα τραγούδι για την πορνεία, τον Big Japan, για την πορνεία και για το παρεστησιογόνα. Ήταν ένα παρεστησιογόνο τον Big Japan. Γεια σου Φώτη, Μινά, και πού θα βάλεις, μας αρέσει. Θα κλείσουμε πού θέλω. Αυτό είναι πράσινη κάρτα της Βαρσάμι, παίζει όποτε να είναι. Γεια σου Άγγελα Πολύ, Μινά, πολλά χαιρετισμένα από την ομάδα εδώ στο Leeds. Άντε να θυμηθούμε τα παλιά. Γεια σου Παντελή, χρόνια σου πολλά κιόλας. Καλησπέρα Μινά, μας λείπετε λέει το δίδυμο, τον ξενοδόχο. Ευτυχώς έχουμε την καθημερινή σου εκπομπή αυτή τη βδομάδα. Από φθινόπωρο θα συνεχιστεί η εκπομπή σας. Αδελφούλη, Παντελή, χρόνια σου πολλά. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Παύλος λέει, βάλε την Depeche Mode για να γιατρευτεί το έλκος της ψυχής. Ο Αντώνης, ναι ρε Μινά, μας τα κάνανε τσουρέκια με τους λαγοκέφαλους και πες, μπαίνω στη θάλασσα και μια έννοια την έχω. Το άλλο δεν το λέω. Γιώργος, έρχονται εκλογές. Μινά, τους έδιωξε ο Μητσοτάκης. Τι τους έδιωξε, να πάει διακοπές. Να κλείνει η Βουλή, τους ή άλλος. Γεια σου Μιχάλη Λαμπίδη. Καταρχάς χαίρομαι που δεν ακούω τα καφενεία του Πασόκ. Να βάλουμε και το Owner of a Lonely Heart. Να είσαι καλά Μινά. Αύριο τώρα δεν προλαβαίνουμε.

Άγγελε, δεν την κλείσανε. Ο άλλος έφυγε. Έφυγε ο Ζώος για τα 30 αργύρια. Πάμε, κλείνουμε. Πουφ.

0: κουκλάκι σου που μου είχες χαρίσει. Χαρίσει όχι αφήσει. Με φαντάζεσαι το πόσο μας λείπεις. Μήπως κάποιος την αγάπη μου. Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ να έχετε. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα. Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Λατρία Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό μας Γεμελιάρη. Μινά Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Μαρία Λιφαντή. Κυρία Πουπουλίδου. Δεν ακούει. Συγχαρητήρια, ξέρετε εσείς. Και μετά έρχεται η Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά. Bye.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine & Balance για την υπέρ.
6: Έρχονται στο ΝΕΑ 31.
7: ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
9: Επίθεση!

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
5: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macaloc, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931.

0: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Ιουλίου του 2026, η τελευταία εβδομάδα αυτού του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Πολύ ζεστή εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς. Και η προηγούμενη βέβαια είχε και τις αναταράξεις, δηλαδή ξαφνικά γυρίσαμε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και στο φθινόπωρο. Πάντως η ζέστη καλά κρατεί. Είστε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είναι το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας με πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εν μέσω θέρους είμαστε εδώ μαζί για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με τη συνοδεία του καλύτερου τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά, όλα όσα και σήμερα θα δούμε, όλα όσα αφορούν τα τηλεοπτικά μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931.

0: θα ξεκινήσω το τηλεοπτικό ρεπορτάζ με ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει λίγο πριν το τέλος αυτής της σεζόν. Μιλάω για τη Ζήνα Κουτσελίνη. Γυρίστηκε το πρώτο τρέιλερ της νέας πρωινής εκπομπής στο Star Πρωινός Καφές, πρώτος καφές, συγγνώμη, γιατί ο πρωινός καφές μπορεί να ήταν ακριβώς το ίδιο. Να πούμε βέβαια ότι σε ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του πρώτου τρέιλερ της καθημερινής εκπομπής «Πρώτος καφές» που θα παρουσιάσει μέσα από τη συχνότητα του Star. Ρουσιάστρια ταξίδεψε για λίγες ώρες από την Πάρο στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει και αυτή στα γυρίσματα που σηματοδοτούν και την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο Γρηγόρης Ογκουντάρας, η Λιλή Πυράκη, ο Χρήστος Ομήρας και που θα αποτελέσουν και στελέχη της εκπομπής βέβαια. Να πούμε ότι στο τρέιλερ συμμετείχε τη Μελίνα Ικαπή, μία από τις νέες προσθήκες για την εκπομπή. Η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους πολλές φωτογραφίες από τα παρασκήνια και έστειλε και το δικό της μήνυμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: διαδρομικά.
1: Νέες λοιπόν σειρές, νέες εκπομπές, νέα πράγματα που ετοιμάζονται από το Σεπτέμβριο να δούμε στις τηλεοπτικές μας έτσι καθημερινές, τα καθημερινά μας, τα πρωινά μας. Σήμερα γυρίσαμε για νέα σεζόν, η Πίζινα Κουτσελίνη, για αυτή μιλάμε, για τον πρώτο καφέ, και νιώθω πως μόνο οι παρέες μπορούν να γράψουν ιστορία. Ως παρέα λοιπόν υποσχόμαστε να σας κρατάμε στη ροφιά με σεβασμό τα πρωινά σας, περισσότερα σε λίγο καιρό στις οθόνες, είπε από τη συχνότητα του Star, και στο νέο της ξεκίνημα αποφασίζει να δημιουργήσει μια δικιά της μεγάλη ομάδα για τη νέα σεζόν. Και να πούμε ότι θα είναι και πολύ υψηλή έτσι, μονομαχία, δυνατή, ανάμεσα στη Ζήνα Κουτσελίνη, ανάμεσα στον στο Γιώργο Λιάγκα και ανάμεσα σε πολύ κόσμο που θα βρεθεί τελείως απέναντι, και να δούμε αν τελικά θα τα πάνε καλά ή όχι. Περισσότερα στις τηλεοπτικές μας οθόνες από το Σεπτέμβριο. www.novaradio.gr.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα τηλεοπτικά γενικώς και βλέπω ότι αν πάμε λίγο στην πλευρά του Sky να δούμε τι γίνεται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο άνθρωπος που θα βρεθεί στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου μετά την αποχώρηση του Παυλόπουλου, όπως φαίνονται τα πράγματα, θα είναι ο Γιάννης Οπουταράς, θα είναι εκείνος που θα βρεθεί στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου. Ο Άκης ο Παυλόπουλος αναχώρησε και αναχώρησε για τα λιμέρια του Αντένα. Και ποιος δεν έφυγε για τον Αντένα από τον Sky, έτσι. Μετά τη Σία Κοσιόνη και πολλοί κόσμος ακόμα. Αναλαμβάνοντας ρόλο συμπαρουσιαστή στη βασική πρωινή ενημέρωση του σταθμού. Οπότε να ξέρετε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και θα έχουμε τελείως διαφορετικά πλέον δεδομένα. Πάμε και στον Ανδρέα Μικρούτσικο, ένα πρόσωπο που τη νέα τηλεοπτική χρονιά, μετά τη συνεργασία του με το Μέγκα, θα παρουσιάζει μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, μια τηλεοπτική σελίδα ανοίγει για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος εντάχθηκε και επίσημα στο δυναμικό του Open. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Μποτζόρνο, ο γνωστός παρουσιαστής υπέγραψε συμφωνία το μεσημέρι της Παρασκευής και μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας, ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος, που διατηρεί και μια μακρόχρονη έτσι, επαγγελματική συνεργασία και φιλική σχέση με στελέχη του Open, η συμφωνία πρόκειται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από μία εβδομάδα, όμως έγιναν μερικές συζητήσεις ακόμα, υπήρξαν πληροφορίες για ενδιαφέρον και από άλλη τηλεοπτική εκπομπή. Ωστόσο, ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέλεξε την αρχική πρόταση που του είχε γίνει από το Open. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Αγαπημένη εκπομπή, φίλες και φίλοι, αγαπημένα τραγούδια, γενικώς αγαπημένες είναι και αυτές οι συναντήσεις μας, οι τελευταίες για αυτή τη σεζόν βέβαια, εδώ με το Σου Έχω Νέα, στη Δευτέρα, στην ημέρα που ουσιαστικά κλείνουμε αυτή την εβδομάδα και τις εκπομπές για την ραδιοφωνική μας σεζόν. Μιλούσαμε για τον Ανδρέα το Μικρούτσικο και να σας πω ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του. Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος θα συμμετάσχει σε νέα μεσημεριανή εκπομπή του Open στο πλευρό του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη. Η εκπομπή θα βρεθεί απέναντι στον Πέτρο Κουσουλό και αναδείχθηκε ο νικητής βεβαίως στις προηγούμενες σεζόν και φαίνεται ότι ψάχνουν να βρουν πρόσωπα που μπορούν να χτυπήσουν στη τηλεθέαση το συγκεκριμένο δημοσιογράφο που φαίνεται να κρατάει πολύ γερά. Η νέα τηλεοπτική παρέα θα είναι και η Άρια Καλύβα, η οποία παραμένει στο δυναμικό του Open με την παρουσία της στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται αμέσως μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και να πούμε ότι θα διαμορφώσει μια νέα μεσημεριανή τηλεοπτική σεζόν για την νέα έτσι, εποχή του Open που φαίνεται να ενδιαφέρει πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Τι λέτε, αφήνουμε λίγο τα τηλεοπτικά πρόσωπα να πάμε στις νέες πρώτες φωτογραφίες από τους χώρους για τον Dirty, μία σειρά που αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση για το χειμώνα του 2026 και μάλιστα υπάρχουν έτσι εποχές που επιστρέφουν όχι μόνο μέσα από ιστορίες ανθρώπων αλλά και μέσα από ό,τι εκείνοι άγγιξαν, μέσα από ένα μέρος της ζωής τους. Καθημερινότητα λοιπόν και η νέα σειρά του Antenna Dirty μέσα από έναν ολόκληρο κόσμο που ξετυλίγεται μέσα από αυτή τη σειρά από τη δεκαετία του 80 που επιστρέφει μέσα από χώρους, μέσα από αντικείμενα με μια μεγάλη εικόνα, την εικόνα μιας δεκαετίας που τα είχε όλα σε πυρθετικό βαθμό.
4: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
6: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
6: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
5: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
5: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
6: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
5: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
18: Θα δούμε λοιπόν σε αυτή τη σειρά πράγματα που κάποιοι τα έχουν ζήσει, κάποιοι ίσως και να τα θυμούνται, κάποιοι δεν τα έχουν ακόμα ζήσει, οι νεότεροι. Τηλεοράσεις με κουμπιά, τηλέφωνα με καντράν, ηλεκτρικές κουζίνες με μάτια, βαριές πολυθρόνες σε μεδάκια πάνω σε έπιπλα, συσκευές, λάμπες, αμπαζούρ, αλλά και πολύ συνέστημα που εκείνη η εποχή το είχε. Βίντεο, βιντεοκασέτες, στερεοφωνικά, γόκμαν, κασέτες μασημένες σε κασετόφωνα, η φωνή του ραδιοφωνικού παραγωγού να μπαίνει θριαμβευτικά πάνω στο ρεφρέν, αφίσες κολλημένες σε τείχους με σιλοτέιπ, περιοδικά, εφημερίδες, σελίδες λεκιασμένες από φραπέ, πακέτα τσιγάρων και αναπτήρες πάνω σε τραπεζάκια και ένας κόσμος οικείος, αλλά όχι και τόσο μακρινός.
20: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: λέγοντας έτσι αυτά τα ωραία που θυμηθήκαμε από εκείνη την δεκαετία του 80, που ήταν όλα σε άνθηση, η μουσική, ο κινηματογράφος, το θέατρο. Να θυμηθούμε βέβαια και την εγχώρια pop ελληνική κουλτούρα εκείνης της εποχής. Να θυμηθούμε εκείνα τα χτενίσματα με τις περίοπτες φράτζες οι γυναίκες και τις βάτες που φορούσαμε. Και να δούμε μια άλλη εποχή όπως γράφονταν μεγάλα ερωτικά τραγούδια. Υπήρχαν οι πίστες, υπήρχαν τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Ο κόσμος είχε πολλά χρήματα να ξοδεύει εκείνη την εποχή και ήταν μια διαφορετική Ελλάδα που κυριάρχησε με έναν τρόπο τόσο έντονο και συναισθηματικό που νομίζω ότι αν αυτό το σύριαλ πραγματικά είναι έτσι όπως το παρουσιάζουν αυτοί που συμμετέχουν, θα δούμε μια σειρά που θα την αγαπήσουμε πάρα πολύ. Για να δούμε.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τι κάνεις?
1: Καλοκαίρι μαζί, φίλες και φίλοι, και γυρνάω από τη μυθοπλασία πάλι στα τηλεοπτικά και στις εκπομπές. Δευτέρα σήμερα, 27η μέρα του Ιουλίου του 2026, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα και πάμε να δούμε τι θα γίνει με το Καλοκαίρι μαζί, που έκανε την πρεμιέρα του την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλάζει το σκηνικό, βήμα με βήμα, ματιά με ματιά, και η νέα καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα Καλοκαίρι μαζί με την Άννα τη Λεβιθινού, που είχε φύγει, το θυμάστε, και τον Στέφανο τον Σίσκο και τον Νίκο τον Ρογκάκο, επικεφαλή, ξεκίνησε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 20 Ιουλίου, καταγράφοντας καθημερινά την ταυτότητα της ημέρας, με χώρο σε πρόσωπα, σε ιστορίες που αξίζει τον κόπο να γνωρίσουμε. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Φεύγει ο Παναγιώτης ο Στάθης και γυρνάει η Άννα η Λεβιθινού. Απίστευτα πράγματα.
2: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
10: Σώζον εαυτόν σωθήτο, ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
15: Τασία, άσε με γιατί, δάντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό.
14: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
16: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
18: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
19: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με το The Voice που είδαμε να πέφτει και το τρέλερ το διαφημιστικό. Να δούμε τι γίνεται. Ο Γιώργος Σουλιανός, ένας από τους αγαπημένους παρουσιαστές, θα επιστρέψει στην παρουσίαση αυτού του δυναμικού και δημοφιλούς φορμάτ, επιστρατεύοντας την αμεσότητα, το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργειά του, για να δώσει ρυθμό και να πούμε ότι θα είναι και πάλι οι coaches οι γνωστοί, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος ο Μουζουράκης, ο Χρήστος ο Μάστορας και ο Γιώργος ο Μαζονάκης, για να χτίσουν τις δικές τους ομάδες. Για να δούμε πώς θα πάει το φετινό. Ξεκινάει από τον Οκτώβρη.
21: Nova 931.

0: Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ σε πλήρη εξέλιξη και να πούμε ότι σε προχωρημένες συζητήσεις είναι και η Φέη Σκορδά, καταλήγει μάλλον να είναι στον Αντένα το Σαββατοκύριακο με εκπομπή πρωινή και βέβαια φαίνεται να έχει όλο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στεριώσει, να λέμε ότι είναι τα πράγματα πάρα πολύ έτσι σωστά. Και αυτό σημαίνει ότι μέσα στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν η Φέη Σκορδά πια μετακομίζει στο Σαββατοκύριακο και στον Αντένα.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το έχω νέα της Δευτέρας με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει. Είναι η τελευταία εβδομάδα που είμαστε μαζί για αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Είμαι η Ελένη Παρπάκου και εύχομαι σε όλους να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα, να έχουμε μια ανέμελη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τον εαυτό μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
8: Επίθεση.

0: Τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Ισχύουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν εχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες και 9, φέρεται να έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Προφυλακίστηκε μετά από την απολογία του στον ανακριτή 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στη συνέντευξή του στο Άξιος ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να διατάξει την επανέναρξη μιας ακόμη πιο ισχυρής στρατιωτικής επιχείρησης εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Η Κεντρική Δίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού κατά το Ιράν έχει ανακατευθύνει 17 εμπορικά πλοία, έχει κινητοποιήσει 2 και έχει επιβιβαστεί σε άλλα 2 προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Ο εκπρόσωπός τους είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στην διείσδυση σαουδαραβικών ντρόουν στον αέρο χώρο της Ιεμένης. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει σε εστίες σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το πιο μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε τότε να μένει ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Κομισιόν αύξησε τον αριθμό των αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνει σε φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία σε 11. Και για ένα ακόμη 24ωρο παρατείνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία. Στην Ελλάδα πάλι, πειθαρχική έρευνα της ΤΑΣΥ για τον οδηγό του Τραμπ στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος κάπνιζε και είχε βάλει τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Με ανακοίνωσή της η ΤΑΣΥ σημειώνει πως ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από της χώρας και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του. Σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση απολογείται αυτή την ώρα. Οι δύο δημόσιοι λειτουργοί κατηγορούνται επίσης ότι διατηρούσαν στενή σχέση με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πριν από ένα χρόνο στα Χανιά, λειτουργώντας ως εντελοδόχοι σε παράνομες πράξεις. Στη σύλληψη 39χρονου ιδιοκτήτη επιχείρηση εκμίσθησης θαλασσίων μέσων να ψυχίζει για παραβάσεις νομοθεσίες που αφορούν την ασφάλεια λογουμένων, προέβησαν λιμενικές αρχές στην παραλία Χρυσό στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από στελέχη της λιμενικής αρχής των Νέων Μουδανιών, δύο jet ski είχαν εκμισθωθεί από λογουμένους οι οποίοι δεν κατήχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου, ο ένας εξ αυτών δεν ήταν ανήλικος. Επιπλέον, ο συλληφθής αρνήθηκε να συνεργαστεί στις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού κατά τον νόμιμο έλεγχο της επιχείρησης. Και μια απίστευτη ιστορία επιβίωση εκτελήθηκε στον Ειρηνικό, όπου ένας 39χρονος τοπλός από την Καλιφόρνια παρασύρθηκε από τα κύματα και παρέμεινε για ένα μήνα στον ωκεανό με το αρκυβέρνητο σκάφος του. Επιβίωσε τρώγοντας ελάχιστη βρώμη και ψάρια τα οποία έπεφταν στο κατάστρωμα. Για να ξεδιψάσει, συγκέντρωσε σε κουβά το νερό από τη συμπίκνωση της υγρασίας, γλύφοντας σταγόνες. Εντοπίστηκε ζωντανός ανοιχτά τις Χαβάης, καθώς κατάφερε να επιστρέψει σε εμπορική θαλάσσια διαδρομή. Εκεί, την περασμένη Τρίτη, έγινε τελικά αντιληπτός από ένα διερχόμενο φωτιστικό πλοίο. Το πλήρωμα του πλοίου τον διέσωσε προσφέροντάς του νερό, φρούτα και καθαρά ρούχα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με 3 με 4, βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οχτώ και νέα πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι κυρίες στο Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά την παρουσίαση των θεμάτων με τη Βουλή όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Την όλη διαδικασία παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το απρόοπτο λοιπόν της σημερινής πρώτης ονομαστικής ψηφοφορίας ήρθε από τα έδρανα της Γαλάζιας Παράταξης και συγκεκριμένα από την κυρία Ντόρα Μπαγκογιάννη που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 για την αλλαγή της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως για τη στάση της μας είχε προεδριάσει από όσα είπε όταν τοποθετήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αναζητήσαμε να δούμε τι ακριβώς ψήφισε σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία η κυρία Ντόρα Μπαγκογιάννη. Τώρα, κατά τα άλλα, ναυάγησε όπως καταλαβαίνεις η συνένεση και οι συγκλήσεις, αφού η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία πέρασε με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές. Πλέον το ραντεβού δίνεται για τα τέλη Αυγούστου για την δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία. Έχουμε συγκεντρώσει, Χριστίνα, τα πιο σημαντικά άρθρα, αυτά που απασχόλησαν και σήμερα, θα μας απασχολήσουν και στα τέλη Αυγούστου κατά τη διάρκεια της δεύτερης ψηφοφορίας και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το πρώτο άρθρο από αυτά που έχουμε συγκεντρώσει είναι το άρθρο 16 που αφορά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση. Το άλλο άρθρο είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε τώρα στην αρχή του δελτίου μας το άρθρο 30 για τη θέσπιση εξαετού θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως είχε απασχολήσει πολύ τη δημόσια συζήτηση το άρθρο 86 για την αλλαγή διαδικασίας δίωξης των υπουργών, το άρθρο 90 για την εκλογή ηγεσίας των τριών ανώτατων δικαστηρίων χωρίς ρόλο Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά βεβαίως και το άρθρο 103 που αφορά στην άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Να σου πω ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, είχαμε ανάρτηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που έβαλε κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού τι ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που δεν έγινε αποδεκτή από την κυβερνητική πλειοψηφία για την αλλαγή του άρθρου 110 για το πόσες ψήφους θα χρειάζονται στην πρώτη και στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για να γίνει αναθεώρηση των άρθρων. Σημείωσε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι η στάση του Πρωθυπουργού αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων και αυτό το οποίο επιδιώκει είναι ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική τόλμη, είναι θεσμικός οπορτουνισμός, ανέφερε Χριστίνα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
13: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ στη διαδικασία. Νωρίτερα, η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντίλαξαν πειρά για τις θέσεις τους, ενώ δεν απουσίασαν και οι προσωπικές συγκρούσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, ήταν έντονες. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
14: Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αιχμή του δόρατος ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση παραμένει το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για εκοφαντική αντίφαση κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής.
15: Η Ελλάς, για παράδειγμα, μας λέει από τη μία πλευρά ότι δεν πρόκειται να καταργήσει το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και από την άλλη ότι δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ μας λέει το ανάποδο. Η αντίφαση αυτή είναι πια εκοφαντική. Η αντιπολίτευση δεν αναμετράται εδώ με την κυβέρνηση. Αναμετράται με τις ίδιες τις θέσεις.
14: Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για λαϊκισμό της πλειοψηφίας προκειμένου να αποσπάσει τις πολυπόθητες συνενέσεις.
16: Ύψιστος λαϊκισμός να εργαλοποιείται ακόμα και η σημαία και η γλώσσα για να εκβιάσει η πλειοψηφία συνενέσεις.
17: Δηλαδή, ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν την προσέγγιση? Εάν υπάρχει λογική, τυφλώνει το κομματικό πάθος.
14: Σαφείς αιχμές για την αναδίπλωση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδος στο άρθρο 16 άφησε ο Παύλος Πολάκης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έριξε τα βέλη του στο συνοικέσιο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
18: Και μην ακούω κάτι αηδίες περί ασφάλειας δικαίου και λοιπά ζαρζαβατικά. Απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εννοείται ότι μια προοδευτική κυβέρνηση αύριο, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να καταργήσει με νόμο το δικό σας νόμο.
19: Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί στα μισά άρθρα. Ξέρετε τι θυμίζει? Συνοικέσιο που τσακώνονται για την πρίκα.
20: Ουδέποτε θα συνενούσαμε στην ανεύθυνη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την εργαλειοποίηση του συντάγματος και τα μικροκομματικά παιχνίδια.
14: Καυγάς με σκληρές κουβέντες υπήρξε και μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τις αιχμές Φλωρίδη για τη στάση της στην αναθεώρηση.
21: Θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Σας είπα.
14: Η ψηφοφορία για τα υποαναθεώρηση άρθρα θα επαναληφθεί σε έναν μήνα για να δώσει τη σκυτάλη στην επόμενη Βουλή.
13: Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Κυπριακό. Νέα διπλωματική προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Αυτή η προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη από την Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρος, θα επιχειρήσει να δώσει νέα όθηση διαδικασία με την Αθήνα και τη Λευκοσία να εμφανίζονται σε πλήρη συντονισμό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το ρεπορτάζ.
22: Με στόχο την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, επισκέπτεται την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Λίγο πριν από τη λήξη της θητείας του και σχεδόν 20 χρόνια μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας φτάνει στο νησί όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάνερ Χιουμάν, ενώ την Τετάρτη προγραμματίζεται κοινή συνάντηση στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου εντός της νεκρής ζώνης.
23: Θα πρέπει να δούμε τι είδους περιεχόμενο θα έχει η πρόταση του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης. Είναι μία ακόμα προσπάθεια η οποία θα πέσει στο βρόντο. Δεν το αποκλείω. Αλλά πάντως αυτή τη φορά, λόγω των συνθήκων που σας περιέγραψα και λόγω της, του ενίκου του Λευκού Οίκου, είναι πιθανό να επιχειρήσουν, δεν λέω ότι αυτό θα γίνει, να φτάσουν μέχρι τέλους.
22: Παραμονές της άβυξης Γκουτέρες στην Κύπρο, Αθήνα και Λευκοσία εξέπεψαν σήμα ότι παραμένουν σε ανοιχτή γραμμή και συντονίζουν τις κινήσεις τους παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.
0: Δεν πρόκειται ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή πλευρά, ένα είμαστε, να δεχθεί την οποιαδήποτε συζήτηση πέραν όσων διαχρονικά υποστηρίζουμε των αποφάσεων, δηλαδή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
22: Νωρίτερα, διαδοχικές συναντήσεις με τις δύο πλευρές είχε η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν.
14: Προετοιμάζουμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Η αποστολή του είναι να διευκολύνει, να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προχωρήσουν προς διαπραγματεύσεις.
22: Στην αίσθηση ότι επίκυνται εξελίξεις, συντείνει και η κινητικότητα που καταγράφεται από πλευράς Βρυξελών με το προσωπικό ενδιαφέρον της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την επιλογή του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο στη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό.
13: Ο Σταύρος Ιωαννίδης στο ρεπορτάζ και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Λευκοσία, όπου βρίσκεται η Μαρία Τσιλινίκου για να μας δώσει το κλίμα που επικρατεί.
2: Πρόκειται για συγκριτημένη αισιοδοξία, Χριστίνα, και αυτό γιατί, όπως τονίζουν από την Λευκοσία, παραμένει αδιάλεκτη στάση της τουρκικής πλευράς και της πλευράς του ψευδοκράτους. Αναμένουν λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ στην Κύπρο, καθώς μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ αναμένεται να επισκεφθεί το νησί, με στόχο να δει αν υπάρχει το έδαφος για να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε σχέση με το ευαίσθητο ζήτημα του Κυπριακού. Αύριο λοιπόν θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά θα δει τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Θα έχουν και ένα δείπνο το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του μαζί με τους δύο ηγέτες. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Τετάρτη, καθώς θα συναντηθούν και οι τρεις, θα δουν λοιπόν αν υπάρχουν, αν έχουν οριμάσει και οι συνθήκες έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η άτυπη πενταμερής που λέμε εδώ και καιρό, η οποία γίνεται στο παρασκήνιο όλη η διεργασία. Ωστόσο, είναι μεγάλο το χάσμα, καθώς η Κύπρος επιμένει, όπως και η Ελλάδα, όπως άκουσαμε στο βίντεο, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ ψευδοκράτος και Τουρκία εμένουν στη λύση των δύο κρατών.
13: Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ. Η οικονομία και η ακρίβεια επιστρέφουν δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ενεργειακή βεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τη συζήτηση για τα νέα μέτρα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς Βρυξέλλες, ενώ η αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους σε μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, που λαμβάνει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα διπλό σινιάλο κάλεσε τις Βρυξέλλες να μην αφήσουν να κυλήσει κι άλλο το χρονόμετρο της ενεργειακής κρίσης και να αλλάξουν το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συναγερμού για το κόστος στα καύσιμα λόγω του πολέμου στον κόλπο.
4: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
3: Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Σάλτσμπουργκ με φόντο και την έκτακτη παρέμβαση στο ντίζελ κίνησης προκάλεσαν ανάφλεξη της αντιπολιτευτικής κριτικής, την ώρα που στην κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για μέτρα στήριξης στο ρεύμα.
24: Στους μήνες που παρατηρείται αύξηση στις τιμές λιανικής, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν οι πολίτες συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μας όρο, συγκριτικά με προηγούμενους μήνες περισσότερα, η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δεν είμαστε εκεί να δούμε τις τιμές λιανικής. Και το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του.
25: Εμείς είχαμε προτείνει την μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές. Χθες είπε ότι θα βρει 30 εκατομμύρια. Είχαν βρεθεί βέβαια 30 εκατομμύρια και σε άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε χασούρα, όπως την πανεπιστημιακή αστυνομία, αν θυμάστε. Αλλά εκεί δεν πειράζει να σκορπάει χρήματα.
3: Τα άλλα κόμματα κατηγορούν την πλειοψηφία ότι σε όλες τις φάσεις της ενεργειακής κρίσης τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
26: 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς προτάσεις οτιδήποτε μπορεί να μειωθεί στο κομμάτι των φόρων. Και ακούμε την κυβέρνηση να δημιουργεί μια τρομοκρατία στον κόσμο.
27: Η σταθερότητα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
28: Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία.
29: Βρισκόμαστε πάντα σε πρωτιές ακρίβειας, φόρων και στις τελευταίες θέσεις μισθών, ανταγωνιστικότητας.
3: Η οικονομία άλλωστε θα είναι ένα από τα κεντρικά διλήμματα πάνω από την εθνική κάλπη, με τα κομματικά επιτελεία να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αύξησης της εισπύρωσης.
2: Ο στόχος θεωρώ της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός.
1: πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
5: Δεν τις αφισβητώ. Κρατάω όμως επιφυλάξεις ως προς τις απαντήσεις, την περίοδο.
6: Είμαστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί. Είναι από τις λίγες δυνάμεις που μπορούν να παίξουν το ρόλο καταλήτη.
3: Ο στόχος είναι ο επαναπατρισμός της μερίδας του Λέοντος από τη Βεξαμενή των Αναποφάσιστων.
13: Ο Γιώργος Πάκος θα δίνει στο ρεπορτάζ τραγωδία στην Κόρινθο. Κυρίες και κύριοι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευή Ξηδιού στα Εξαμήλια, όπου εργαζόταν. Τη στιγμή του δυστυχήματος, εγκαταστάσεις βρίσκονταν ακόμη 4 άτομα, 2 από τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο ρεπορτάζ η Μαρία Δουρούδη.
7: Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που μόλις συνέβη.
8: Έχω πολλούς δικούς μου, παιδιά, συγγνώμη.
7: Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξαμήλια Κορινθίας, έπειτα από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο οξοπίας. Ένας εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός και 2 τραυματίστηκαν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.
9: Η έκρηξη στο εργοστάσιο ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιόμετρων. Αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε απόσταση 300 μέτρων, ενώ δίπλα στην επιχείρηση υπάρχει ένα σπίτι το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
10: Ένα τράνταγμα σαν ήταν κάποιο σεισμός. Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που μας παίρνανε τηλέφωνο τόσο από την περιοχή της Αλμυρίας, των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, όσο και την περιοχή προς Βραχάτη πλευρά. Να καταλάβετε ότι ήταν περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα ακούστηκε ο πρώτος από την έκρηξη.
11: Έγινε μια έκρηξη δυνατή, ναι, ακούστηκε. Και μέσα στην πόλη της Κορίνθου.
7: Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές συντροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
12: Αντιμετωπίσαμε λοιπόν το φαινόμενο της πυρκαγιάς σε φόρο εργοστασίου, μια δύσκολη πυρκαγιά όπου λόγω της φύσης των υλικών υπήρχαν και αρκετές δεξαμενές προπανίου σύμφωνα με τις αναφορές που είχαμε. Λόγω της εκρηξηγενούς φύσης των υλικών είχαμε την απανθράκωση μιας σωρού ανδρός, ο οποίος ανασύρθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που είχαμε. Λόγω της εκρηξηγενούς φύσης των υλικών είχαμε την απανθράκωση μιας σωρού ανδρός, ο οποίος ανασύρθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

0: είχαν υποστεί ένα τρομερό σοκ. Τα τέσσερα παιδιά, οι εργαζόμενοι μέσα, δεν μπορούσαν να είναι σε θέση να πούν τι ακριβώς έγινε. Ίσως να έχει γίνει κάποιος κακός χειρισμός, ίσως οι έντονες ζέστη. Είναι πάνω από 30 χρόνια το εργοστάσιο, δεν είναι κάποιο καινούργιο εργοστάσιο.
1: Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσει τα αιτιά της και θα σχηματιστεί δικογραφία.
2: Μαρία Δωροδή, στο ρεπορτάζ να συνδεθούμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το εργοστάσιο στα Εξαμήλια. Οι εικόνες που έχει μεταδώσει τηλεόραση του Sky, κύριε Σκύρη, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
3: Ο συνδυασμός εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης με μια ενδεχόμενη διαρροή προπανίου από δεξαμενή που υπάρχει, Χριστίνα, εδώ στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, προκάλεσε ένα φωνικό μείγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 67χρονου άνδρα και τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, ευτυχώς ελαφρά. Όλα σημειώθηκαν στην 1 και 28 το μεσημέρι, όταν ένας εκοφανικός κρότος ταρακούλησε κυριολεκτικά την Κόρινθο. Η αιτία ήταν η έκρηξη που βλέπετε στο εργοστάσιο πίσω μου και θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης. Στην ώρα εκείνη, λοιπόν, μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του, αλβανικής υπηκότητας, και τέσσερις ακόμη εργαζόμενοι. Άγνωστο πώς εικασίες γίνονται για την ώρα και σενάρια τα οποία εξετάζονται, σημειώθηκε η τρομακτική αυτή έκρηξη που είχε αποτέλεσμα στη συνέχεια να υπάρξει πυρκαγιά η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος του εργοστασίου ξυδιού εδώ στην περιοχή. Η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, όπως θα δείτε εδώ αριστερά, και στα οικόπεδα περιμετρικά της επιχείρησης, ενώ είναι τρομακτικό πραγματικά το γεγονός πως τα μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία είναι ουσιαστικά λαμαρίνες του εργοστασίου, εκτοξεύτηκαν σε απόσταση ακόμη και 200 μέτρων μακριά. Αυτή την ώρα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρίσκεται στο πυροσβεστική υπηρεσία της Κορίνθου προκειμένου να εξεταστεί. Αναμένεται να δούμε εάν θα συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Όλα τα σενάρια σχετικά με την φωνική αυτή έκρηξη εξετάζονται από την πυροσβεστική, ενώ σαν από θαύμα, θα λέγαμε, δεν υπήρξαν και άλλοι νεκροί, καθώς εκτός από τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονταν εντός του χώρου, ο Γιάννης Βλακάς θα σας δείξει δεξιά της οθόνης σας ένα σπίτι το οποίο υπάρχει και έχει υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την επιχείρηση. Yeah. Ουσιαστικά απορρόφησε το οστικό κύμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα της έκρηξης, αλλά ευτυχώς, επαναλαμβάνω, κανείς δεν τραυματίστηκε από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν μια έκρηξη η οποία πραγματικά σόκαρε τους κατοίκους της Κορίνθου, αλλά αυτό που αμένα να δούμε είναι τι ήταν εκείνο το αίτιο που την προκάλεσε, και όλα αυτά βέβαια θα τα δείξει η έρευνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
2: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο αναλυτικό ρεπορτάζ, είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά. Η διακοπή σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επαναρχόμαστε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το NBG. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: The Beach House West Side.

0: Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με Θέα το Γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Ένας κυκλώματος στα Χανιά, όπου έναντι αμοιβής χορηγούσε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Στην υπόθεση εμπλέκονται ένας καθηγητής τοξικολογίας και ένας ιατροδικαστής, οι οποίοι κατηγορούνται ότι αλλίωναν τις εκθέσεις. Μάλιστα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αποκαλυπτικές ηχογραφημένες συνομιλίες και μηνύματα. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
3: Συνοδεία αστυνομικών, ο τοξικολόγος που κατηγορείται ότι αλλίωνε αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων με χρηματικά ανταλλάγματα, αποχωρεί από το γραφείο της ανακρίτριας Χανίων.
4: Τρεις ώρες κράτησε η απολογία του καθηγητή τοξικολογίας. Αμέσως μετά, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
6: Νόβα 931.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
3: Εθνικής έκθεσης για εργατικό δυστύχημα.
11: Θα πάω στο μηχάνημα στο Ρέθυμνο να βγάλω τα 1000 ευρώ. Φρόντισε τα δύο MOV να τακτοποιηθούν τώρα, το πρωί που είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Άσε που έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί από την περασμένη εβδομάδα που το είχαμε πει, αλλά με γράψατε κανονικά.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές των Χανίων θα ζητήσουν επανέλεγχο σε τουλάχιστον 10 υποθέσεις όπου έχουν εμπλακεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος.
2: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα Χανιά και στο Χάρη Λεοντάκη για να δούμε τι θα πει ο ιατροδικαστής στην απολογία του, η οποία είναι σε εξέλιξη και θα δώσει και άλλες πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος.
4: Πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ο ιατροδικαστής, ο οποίος και αυτός κατηγορείται για δώρο ληψία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Καλείται και αυτός να απολογηθεί για 4 υποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και τον αφορούν. 4 υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται ότι ζήτησε ή πήρε χρήματα προκειμένου να παραποιήσει την ιατροδικαστική του έκθεση. Μία από τις αρχικές υποθέσεις έχει εξαιρεθεί, καθώς είναι μια υπόθεση που βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση ακόμα. Ενώ να σας πω ότι αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωί πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα τρεις πολίτες οι οποίοι ζήτησαν να γίνει διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν συγγενικά τους πρόσωπα. Πρόκειται για μια υπόθεση για ένα τροχαίο ατύχημα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την αυτοκτονία, όπως είχε προσδιοριστεί στην αρχή, μιας γυναίκας. Οι συγγενείς λένε ότι η γυναίκα αυτή ήταν αριστερόχειρας και πυροβολήθηκε από την δεξιά πλευρά για το πιστοποιητικό θανάτου, μιλάει για αυτοκτονία. Και η τρίτη υπόθεση αφορά μια αστική διαφορά που είχε προκύψει μετά από έναν καυγά και ένα ξυλοδαρμό. Είναι κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν έρθει οι ίδιοι οι πολίτες και ζητούν να διερευνηθούν περαιτέρω, ενώ όπως ακούσαμε και στο βίντεο, τουλάχιστον για 10 υποθέσεις οι αστυνομικές αρχές των Χανίων, 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά, θα ζητήσουν επανέλεγχο.
2: Ο Χάρης Λεοντάκης. Παραμένουμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχουν και νεότερα στοιχεία για τη δράση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με τα τελευταία δεδομένα.
3: Εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των μελών, των κατηγορούμενων μελών της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων μετά από διερεύνηση που έγινε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποτυπώνουν μέρος της δράσης του κυκλώματος. Βλέπουμε σε γάμους και βαφτίσεις τα συγκεκριμένα άτομα τους κατηγορούμενους να προχωρούν σε άσκοπους πυροβολισμούς επιδεικνύοντας βαρύ οπλισμό, πολεμικά όπλα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο από αυτά τα βίντεο. Αυτά λοιπόν τα όπλα στη συνέχεια τα πολλούσαν και έχει διαπιστωθεί, έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 52 αγοραπολισίες που συνδέονται με την αποκαλούμενη μαφία, καθώς επίσης και 350 αγοραπολισίες ναρκωτικών και στα άλλα οπτικά ντοκουμέντα επιδεικνύουν ακόμα και δεσμίδες με χρήματα από αυτές τις παράνομες διακινήσεις των ναρκωτικών ουσιών και τις πωλήσεις των όπλων, καθώς επίσης και σε σειρά από άλλες φωτογραφίες εντοπίζονται φυσίγγια και άλλα όπλα. Να τονίσουμε ότι η συνεχιζόμενες έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό αυτών των ευρημάτων και αυτών των εικόνων που βλέπουμε ήταν οι ίδιες, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διασυνδέσεις ανάμεσα στα μέλη της μαφίας των Χανίων και τους κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια.
2: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με τα νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. 8:35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Αφήνουμε για λίγο τα ελληνικά σύνορα και σκηνές αποκάλυψης στην νοτιοδυτική Ευρώπη, όπου μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν την καταστροφική τους πορεία σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Στον Μπορντό, η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι φλόγες πλησιάζουν την πόλη, ενώ κατά χιλιάδες οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Ιβάνα Κουτρουλού στο ρεπορτάζ.
6: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Εδώ και 5 ημέρες μένεται το πύρινο μέτωπο στο νομό της Γιρόντ και τώρα απειλεί τον Μπορντό. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από τη γαλλική Μητρόπολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλάζουν τακτική για να περιορίσουν την εξάπλωση, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, καίγοντας τη γη και κόβοντας δέντρα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών κάνει λόγο για μια πρωτοφανή πυρκαγιά.
2: Εννοείται η πυρκαγιά από τις κλιματικές συνθήκες και από τη φύση αυτών των δασών είναι ένα γεγονός που την καθιστά εντελώς απρόβλεπτη. Είναι αυτόνομη, ενισχύεται από μόνη της και ξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
6: Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και πόρτα-πόρτα ειδοποιούσε τους κατοίκους να φύγουν.
2: Κύριε, πρέπει να φύγετε αμέσως. Έχετε τη φωτιά, μην πάρετε τίποτα μαζί σας. Φύγετε.
6: Το ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο έχει ήδη κάψει 420.000 στρέμματα γης και περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ο καπνός κατακλείζει ήδη τους δρόμους του Μπορντό και υπάρχει προβληματισμός για το αν μπορεί να εκενωθεί. Εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν οι κάτοικοι του χωριού Λεπόρς επιστρέφοντας.
2: Δεν βλέπω τίποτε, μόνο καταστροφή. Βλέπω το σπίτι των προγόνων μου. Η γιαγιά μου γεννήθηκε εδώ. Είναι μια καταστροφή.
6: Σπίτια και οχήματα πανθρακωμένα. Κήποι που έγιναν στάχτη. Τίποτε δεν αντιστάθηκε στη μανία της φωτιάς. Οι μεγάλες πυρκαγιές που δοκιμάζουν τις περιφέρειες Άβυλα και Μαδρίτη παραμένουν ενεργές. Δύο ελληνικά αεροσκάφη συνδράμουν τις ισπανικές δυνάμεις στην κατάζωση των πυρκαγιών δυτικά της πρωτεύουσας. Περίπου 770.000 στρέμματα γης έχουν καεί και η περίμετρος του μετόπου υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων έχει ανέβει στις 90.000.
2: Μας απομάκρυνε και τώρα είμαστε εδώ. Και φυσικά, μέχρι όλα να επιστρέψουν στο φυσιολογικό, δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου, δεν μπορείς να συνεχίσεις την καθημερινότητά σου. Γι' αυτό η κατάσταση είναι λίγο χαοτική. Βλέπεις τα βουνά που ήξερες όλη σου τη ζωή να καίγονται.
6: Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, το νέο επικίνδυνο μέτωπο που κινείται προς τη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι εικόνες με τα τρομαγμένα άλογα να βρίσκουν καταφύγιο μέσα στη θάλασσα και τους Ισπανούς διασώστες να απομακρύνουν εξαντλημένα ζώα από τα πύρινα μέτωπα. Η μόνη δίωδος διαφυγής, η θάλασσα στην κοινότητα Πεσκίτσι στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας. Με σκάφη του λιμενικού, της οικονομικής αστυνομίας και ιδιωτικά απομακρύνονται οι εκατοντάδες τουρίστες.
2: Περίπου 700 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα κοντινά λιμάνια.
6: Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Επιβάτες εγκλωβίζονται στον σταθμό Τέρμουλη μετά την αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων. Ενώ χάος επικρατεί και στους δρόμους, όπου οχήματα και οδηγία κινητοποιούνται λόγω του πυκνού καπνού.
2: Η Ιβάνα Κουτρολού, ο εφιάλτης, κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος. Και η Χρύσα Τσίχλη θα μας παρουσιάσει τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, διότι έρχεται και άλλο κύμα ακραίων θερμοκρασιών.
12: Οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζουν την άνηση μάχη με τις φλόγες. Τις τελευταίες ώρες οι πυρκαγιές δεν εξαπλώνονται, παραμένουν ωστόσο ανεξέλεγκτες και όσο εκ τούτου επικίνδυνες, ενώ οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν τις επόμενες ώρες. Από αύριο Τρίτη, η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέο κύμα καύσωνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και να συνοδεύονται από ξηρούς ασθενείς ανέμους. Στη Γαλλία είναι πλέον 88 οι τραυματίες πυροσβέστες, καθώς ακόμη 4 τραυματίστηκαν σήμερα. Παρότι είναι μόλις Ιούλιος, οι γαλλικές αρχές τονίζουν ότι το 2026 είναι η χρονιά με τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στη χώρα. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν, αφού προείδευσε διυπουργικού συμβουλίου, μετέβη στην περιοχή της Ζιρών που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Εκεί, όπως βλέπουμε, συνάντησε και αρμόδιους φορείς. Και η Ισπανία ετοιμάζεται να βιώσει ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αναμένει δύσκολες ώρες. Ήδη η πυρκαγιά της Αβίλα κοντά στη Μαδρίτη θεωρείται η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.
2: Η Χρύσα Τσίχλη στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μαγιόρκα, διότι ο υπερτουρισμός εξελίσσεται σε μείζον κοινωνικό ζήτημα για την Ισπανία. Στη Μαγιόρκα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν κατά της ανεξέλεγκτης αύξησης των επισκεπτών, με την κινητοποίηση να καταλήγει, κυρίες και κύριοι, σε επεισόδια. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ.
13: Το κέντρο της Μαγιόρκα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Αστυνομικοί συγκρούονται με πολίτες που διαδηλώνουν κατά του υπερτουρισμού. Οι δυνάμεις της τάξης τους χτυπούν με γκλόμπ ενώ κάνουν χρήση και πλαστικών σφαιρών. Δεκάδες άτομα τραυματίζονται. Το πλήθος σηκώνει τα χέρια ψηλά για να δείξει ότι δεν αντιστέκεται και τραγουδά τον ύμνο της Μαγιόρκα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 70.000 άνθρωποι βγήκαν την Κυριακή στους δρόμους του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για τον μαζικό τουρισμό και τις επιπτώσεις του.
2: Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται, αλλά οι πόροι δεν συμβαδίζουν με τον ρυθμό ούτε και οι υποδομές. Βλέπουμε ένα μέλλον, ζωφερό μέλλον μπροστά μας.
13: Ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ισπανία είναι πλέον στα όρια του. Με έλλειψη κατοικιών, θόρυβο και τεράστιο όγκο απορριμμάτων.
2: Όλα βρίσκονται σε οριακό σημείο. Συγκοινωνικές συνδέσεις από το νησί και η κίνηση είναι ένας εφιάλτης.
13: Με το σύνθημα «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή», οι κάτοικοι ζητούν μείωση των επισκεπτών.
2: Αυτό που καταγγέλνουμε δεν είναι μόνο η τουριστικοποίηση, αλλά όλες οι επιπτώσεις που έχει η καθημερινότητά μας. Οι επιπτώσεις στην καταλανική γλώσσα, στον πολιτισμό και στη γη και στο περιβάλλον.
13: Το 2025 επισκέφθηκαν το μικρό νησί περισσότεροι από 13 εκατομμύρια τουρίστες.
2: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγη ώρα για την πιθανότητα πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Η Χρύσα Τσίχλη με τις τελευταίες πληροφορίες.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υποδεχθεί για 8η φορά στην Ουάσιγκτον τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με αφορμή αυτή την επίσκεψη, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την αντίθεση Νετανιάχου στο ενδεχόμενο πόλης F-35 στην Τουρκία. Απαντώντας λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Τουρκία είναι ένας καλός σύμμαχος και κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε. Να θυμίσουμε ότι λίγες μέρες πριν, σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο, το State Department ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35.
2: Και 43 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Από το τέλος Αυγούστου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Το στοίχημα, ωστόσο, είναι εκτός να φτάσουν πραγματικά στο ράφι και κυρίως στο ποσό που πληρώνουν οι καταναλωτές στο ταμείο. Η Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
14: Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς που θα συμμετάσχουν στη μείωση τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αρχής καταναλωτή, βασική αιτία που οδήγησε στο να δοθεί η παράταση είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
15: Πάρα πολύ θα βοηθήσει μια μεγάλη ανακούφιση και επειδή ο κόσμος είναι ψαγμένος πλέον μπαίνοντας στο κατώφλι ενός σούπερ μάρκετ, θα ξέρει ότι το τάδε συγκεκριμένο προϊόν θα το πάρει φτηνότερα.
14: Οι μειώσεις θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως τέλος του έτους.
16: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που για να επανέλθουμε στα προηγούμενα θετικά, ωραίες εποχές, είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γεμίζει, σε παντάδια θα είναι.
14: Στη λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το νοπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά αλλά και τα σχολικά προϊόντα. Υπάρχουν αυξήσεις σε αυτά?
17: Φουλ.
18: Φουλ.
14: Δηλαδή πόσο παραπάνω δίνεται το μήνα στο σούπερ μάρκετ?
18: Σίγουρα 200 ευρώ.
14: Το ζητούμενο για τους πολίτες είναι οι μειώσεις να αφορούν τα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά και να αποτυπωθούν τελικά στο ποσό που αφήνουν στο ταμείο. Σε ποια προϊόντα θα θέλετε να δείτε τις μειώσεις?
19: Σε όλα. Το λάιστον 30% κάτω.
14: Ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή του προϊόντος στις 27 Αυγούστου.
20: Καλό είναι να γίνονται μειώσεις, γιατί η ακρίβεια και με τις συντάξεις που παίρνουμε δεν βγαίνουμε.
14: Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να περάσουν στις κανονικές τιμές των ταχυκίνητων προϊόντων και όχι σε ακριβούς κωδικούς με προσωρινές προσφορές.
2: Η Έλληνα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Διευρύνεται σημαντικά η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον οι περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που απαιτούν προσοχή. Ο Κωνσταντίνος Δαύλος με το ρεπορτάζ.
21: Θετικό μέτρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ρυθμίσουν ακόμα και τα μικροχρέη τους.
22: Άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με στόχο την προσέλκυση για ρύθμιση μέχρι 1 εκατομμυρίου οφειλετών, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί λόγω των νέων χαμηλών ορίων συμμετοχής.
23: Τόσο από επιχειρηματίες και μερικοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα από 5.000 και πάνω θα ρυθμίσουν.
24: Με την διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλούν το χρέος τους σε έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες.
25: Ήδη έχουμε ενταχθεί σε μία, θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο.
22: Παρά τους βελτιωμένους όρους, οι επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι παραμένει ανοιχτό ζήτημα η δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων να απορρίπτουν ένα αίτημα που δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια από τον οφειλέτη.
26: Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για ένα δικηγόρο να εξηγήσει σε έναν πελάτη του ότι ενώ αξιοποίησε ένα εργαλείο ρύθμισης, δεν επετεύχθη ωστόσο συμφωνία, γιατί κάποια εταιρεία διαχείρισης που εκπροσωπεί τον ξένο επενδυτή ή μια ελληνική τράπεζα έκρινε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η ρύθμιση για την ίδια.
27: Εγώ είναι ρύθμιση, αλλά έχει τη δυνατότητα κάποιος να το πληρώσει. Σήμερα που είναι όλα λίγο δύσκολα.
22: Την προσοχή εφιστούν επίσης οι λογιστές, καθώς η όλη διαδικασία του εξοδικαστικού κρύβει πολλά ψηλά γράμματα.
28: Μόνο επαγγελματίες που ασχολούνται εξειδικευμένα πρέπει να ασχολούνται με τον εξοδικαστικό. Δεν είναι δουλειά ούτε για να την κάνει ο κουμπάρος που ξέρει κομπιούτερ, ούτε καν οι λογιστές.
22: Αρκετοί πάντως ζητούν και άλλες βελτιώσεις.
0: Έστω και 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ να ήταν να μπορέσουν να κάνουν ρύθμιση έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
22: Η ρύθμιση έχει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής.

0: 8 και 48 πρώτα λεπτά και κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Ομέρ Τσελίκ, είναι εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και έχει κάνει μια σειρά προκλητικών δηλώσεων από τη Θράκη έως και το Κυπριακό. Ο Μιχάλης Κωστίδης στο ρεπορτάζ.
1: Μίλησε για τρία διαφορετικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε στη Θράκη. Εκεί υποστήριξε ότι οι ελληνικές αρχές κρίνουν πολλά μειονοτικά σχολεία και κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα μίλησε για προσπάθειες άσκησης πίεσης, αφομοίωσης στους τούρκους της Δυτικής Θράκης και οι οποίες αυτές τις προσπάθειες δεν είναι σωστές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Από εκεί πέρα αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Κυριάκου, στις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά και πρότεινε να κάτσουν οι δύο χώρες να συζητήσουν για τα ζητήματα που τις διαφορές οποίες χαρακτηριστικά καθώς και οι δύο χώρες ουσιαστικά έχουν κοινές ακτές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε, στη θάλασσα των Ίσων και Αιγαίο ανέφερε χαρακτηριστικά, βρισκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο κ. Τσελίκ όμως είπε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει τετερεσμένα στο Αιγαίο, να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και να συζητήσουμε, δήλωσε, αλλά και επειδή είναι πρόσφατο και επικύρωτο γεγονός για το Κυπριακό, ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο στο Κυπριακό, καθώς έχει χάσει αυτές τις ευκαιρίες και με το σχέδιο Ανάν, αλλά και με τις επόμενες προσπάθειες που κάνει στο παρελθόν.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης στο ρεπορτάζ, διορθώνω. Και πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε τι γίνεται με τη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του. Στην σύλληψή του προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει όλα τα στοιχεία.
2: Μετά από περίπου ένα μήνα, η ελληνική αστυνομία έλαβε απάντηση στο αίτημα που είχε υποβάλει στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία φέρεται ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία για την σύλληψη των δύο κακοποιών στο Ντουμπάι με βάση τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από τον Ντουμπάι, ως φερόμενο εντολέα εκτέλεσης ηγετικών μελών της Greek Mafia και τον πρωτοπαλή καρότο, τον 43χρονο αποκαλούμενο Λεωνίδα, για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Καυτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Να τονίσουμε ότι έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για την έκδοση των δύο κακοποιών στην Ελλάδα, όμως όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχαν ξανασυλληφθεί τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και παρά τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν είχε επιτευχθεί η έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αξίζει τώρα να σημειωθεί ότι στις αρχές Ιουλίου είχε φτάσει στην ελληνική αστυνομία έτοιμα από τις ρωσικές αρχές με το οποίο ζητούσαν πληροφόρηση σε περίπτωση σύλληψης του Έντικ, καθώς ανέφεραν ότι είναι στόχος εκτέλεσης συμβολέων θανάτου σε διάφορες χώρες και αποτελεί Ρώσο υπήκο. Θέλαν λοιπόν ενημέρωση οι ρωσικές αρχές σε περίπτωση σύλληψης.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στην Κρήτη και πάλι, όπου από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακα επιχείρηση των αρχών για την υπόθεση που συνδέεται με ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες. Ο Χάρης Λεοντάκης με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Μια εκτεταμένη επιχείρηση από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε χωριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο νομό Ηρακλείου. Μια επιχείρηση όπου συνελήφθησαν 8 συνολικά άτομα, τα 6 για μια δικογραφία με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όπου διέπραξε ζωοκλοπές, απειλές, εκβιασμούς, τραμπουκισμού σε μια ολόκληρη ευρύτερη περιοχή. Ηγετικά στελέχη, ένα 47χρονος και ο 19χρονος γιος του. Συμμετείχαν ακόμα τα δύο αδέλφια του 47χρονου, ο πεθερός του και ένα ακόμα άτομο, τα οποία κατηγορούνται για όλες αυτές τις πράξεις, ενώ υπάρχει το σκέλος των παραποιημένων δηλώσεων προκειμένου να λαμβάνουν επιπλέον επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε για ζώα τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους, είτε για εκτάσεις οι οποίες δηλώνονταν από τους συγκεκριμένους για να εισπράττουν επιδοτήσεις και δεν τους ανήκαν.
0: Απαντήσεις σε καταγγελίες για τα αποκαλούμενα χρυσά σπίτια ανακύκλωση δίνει η εταιρεία Τεχάν, την ώρα που η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η εταιρεία κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σε βάρος της, ενώ έγγραφα και μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή του Sky δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις και το κόστος προγράμματος είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει το ρεπορτάζ.
4: Με ένα βίντεο στα social media και μια ανακοίνωση, η εταιρεία Τεχάν που έχει βρεθεί στο κέντρο καταγγελιών για τα σπιτάκια ανακύκλωση κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία ανταγωνιστών της και υποστηρίζει ότι δημοσιεύματα που αποκαλεί συκοφαντικά ξεκίνησαν μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών. Η πολύμηνη όμως έρευνα και τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του Sky δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος σπιτιών ανακύκλωσης υπήρχαν εδώ και χρόνια.
5: Έχει χρόνια. Μάλιασε η γλώσσα μας να το αναφέρουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Φυλαχτείτε δήμαρχοι, μην παίρνετε σπιτάκια γιατί κάποια στιγμή θα γίνει έλεγχος. Δεν είναι αυτή η αξία τους.
6: Τα φτηνότερα που είχαμε βρει ήταν 60-70 χιλιάδων και τα καλύτερα ακόμα στη Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες τα βρήκαμε 80-90 χιλιάδες ευρώ.
4: Το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οδήγησε μάλιστα στα τέλη Ιουνίου σε έφοδο στις εγκαταστάσεις εταιρείας Εασπρόπυργο, Δάφνη και Παλίνη. Ενώ πλέον και μετά την διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν αναλάβει τόσο το κόστος όσο και το βάρος διαχείρισης των πολυκέντρων ανακύκλωσης.
5: Σύμβαση με τους Δήμους για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους δεν υπάρχει, τους εγκατέλειψε και τώρα έχουν μείνει στο έλεος του Θεού κλειστά να τα βλέπουν και τα πληρώσανε 350 χιλιάρικα το ένα.
4: Από το 2023 πάντως, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων.
6: Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης προειδοποιήσαμε ότι προσέξτε, θα έχετε προβλήματα όσοι ακολουθήσετε αυτή την γραμμή και αγοράσετε με τέτοιο καπέλο, με αυτόν τον εξοπλισμό.
4: Η Τεχάν στην ανακοίνωσή της επικαλείται πάντως απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό που αφορούσε προμήθεια 10 πολυκέντρων ανακύκλωσης για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Το Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο, το 2025 ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση που τελικώς ανήλθε στο 50%. Ζητήθηκε δηλαδή επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ από τον αρμόδιο φορέα στην Αττική, σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ από τον αντίστοιχο στην Κρήτη και πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από τον φορέα της Πελοποννήσου.
5: Το ζήτημα είναι ότι οι δήμαρχοι έκαναν διαγωνισμούς, αλλά με συγκεκριμένες φωτογραφικές προδιαγραφές, έτσι ώστε Γιάννης που κερνάει, Γιάννης πίνει.
4: Η έρευνα για τα χρυσά σπίτια ανακύκλωση, όπως έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται πάντως σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα κληθεί να αξιολογήσει τόσο τα ευρήματα, όσο και τις θέσεις της εταιρείας Τεχάν.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος και η αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσα.
7: Σε ρυθμούς του επαναληπτικού με την ΠΑΚ ξεκινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό. Φανέλα βασικού στο παιχνίδι της Πέμπτης διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Την αναμέτρηση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky στις 9.30.
8: Λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, η ΠΑΚ έβγαλε αντίδραση από την ίδια της Πέμπτης και διέλυσε με 4-2 τη Φερεντσβάρος στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιώργη Μπόγναρ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, όμως κατάφερε και επέστρεψε, παίρνοντας τελικά τη μεγάλη νίκη, δύο τέρματα από τον νεαρό Μίλαν Πέτο και άλλα δύο από τον 23χρονο Γιώζεφ Ζάλαϊ. Αυτή ήταν η σκόρερ των Ούγγρων. Στον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε σπουδαία πώληση. Η Kansas City επανήλθε με μεγάλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς που προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των Πειραιωτών. Μετά την παραχώρηση και του Κωνσταντίν Τζολάκη, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κινείται για την απόκτηση τερματοφύλακα, με τον Στέφαν Ορτέγκα να είναι κοντά στον αντιθεί στα Ερυθρόλευκα.
7: Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Αϊτόρ. Ο πρωινάς του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Κρήτη με τη φανέλα του Όφη, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Χρήστου Κόντι.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: 8 και 58 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά η εκπομπή Στιγμιότυπα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
6: Nova 931.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
11: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλογο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
12: Με την υποστήριξη του Nova 931.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
20: Νόβα 931.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
12: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
14: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
19: Nova Radio News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
9: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

σε αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τέτοια τώρα.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: γυρνάς πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές. Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio